Ακούτε Radio Pantheon, τη φωνή του Παντείου Πανεπιστημίου.

Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

λεωφορεία, ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγίγοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, πίκρα πίκρα σε μαζεύω. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, κάνε στάση να κατέβω.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ακούτε Radio Pantheon.
1: Γύρισε πίσω φίλε μου ακριβέ μοναδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό σου δεν φαντάζεσαι.

πάλι στο ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε οικετεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά η όλη.

0: αγαπάς.
1: Και κάθε χάντρα σου για μένα θα χαρεί.
0: Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου, δεν θα ξαναζήσουμε μαζί?

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

λίγες κουβέντες καθαρές και ένα σουχάδι. Καλό να με ρίχνεις αμέσως στη φωτιά.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Σπέλ ακούσαμε από την Αδριάννα Μπάμπαλη. Καλημέρα, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου, ο Νέρποτς στον αέρα και Φίλιππος Φρύδας

0: Λοιπόν, σήμερα δεν θα είμαι μόνος μου σε αυτήν την εκπομπή. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ εδώ την μία εκ των δύο παραγωγών του Χορέψτε, Χορέψετε, τη Θάλια. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Φίλιππε. Και καλημέρα και σε όλους τους ακροατές της εκπομπής On AirPods. Πρώτη φορά σε πρωινή, έτσι, ζώνη, νωρίς-νωρίς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μου αρέσει πάρα πολύ η εκπομπή σου και η μουσική που βάζεις. Οπότε, πάρα πολλά μπράβο. Έτσι έχεις μια πολύ όμορφη άβρα στην πρωινή ζώνη του ραδιοφώνου μας. Και έτσι έχεις βρει και σκεφτεί και με έχεις καλέσει σε μια πάρα πολύ όμορφη θεματική που θα διέπει τη σημερινή εκπομπή, η οποία ποια είναι?
0: Λοιπόν, σήμερα είπαμε να μιλήσουμε γενικά για τη ζωή. Βαρύ ακούγεται,
1: αλλά...
0: Λοιπόν, επιλέξαμε μια θεματική όπου όλα τα τραγούδια της σημερινής εκπομπής θα κινούνται γύρω από τη θεματική της ζωής. Δηλαδή, θα έχουν στον τίτλο τη λέξη ζωή και τα λοιπά. Και ένα τέτοιο concept.
1: Τι ωραία. Μπορούμε να ακούσουμε, νομίζω, το επόμενο κομμάτι.
0: Πάμε.
1: Και να επιστρέψουμε λίγο για περισσότερα, έτσι, σχόλια και συζήτηση. Όμορφη ζωή, Θοδωρής Βουτσικάκης, και επιστρέφουμε.

0: Παρασκευή 29 Μαΐου σήμερα. Είναι και πρώτη μέρα των Πανελληνίων σήμερα.
1: Ακριβώς. Ξεκίνησαν. Πρεμιέρα με έκθεση. Μπήκα έτσι λίγο το πρωί από καθαρή περιέργεια. Δεν ξέρω, είναι το κατάλοιπο μάλλον του τραύματος που έχει μείνει στις Πανελλήνες.
0: Και έχω τα ίδια θέματα. Τι θέμα?
1: Μοναξιά φέτος. Πολύ ιντριγκαδόρικο θα πω θέμα. Είδα έτσι ένα πολύ ωραίο ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου που βάλανε. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στους εξεταζόμενους και όσες δίνουν δεύτερη φορά, εννοείται.
0: Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, εννοείται. Ναι.
1: Και να θυμάστε ότι η ζωή δεν σταματάει στις Πανελλήνιες. Κατά κάποιο τρόπο ήρθε λίγο να κουμπώσει. Ό,τι και να γίνει, η ζωή συνεχίζεται. Και δεν ξέρω, Φίλιππε, εσύ τι έχεις να πει για το συγκεκριμένο θέμα, πριν ακούσουμε το επόμενο κομμάτι.
0: Μπορούμε να πούμε, επειδή το συζητούσαμε κιόλας την ώρα που παίζω το τραγούδι πριν, είναι και κάπως σχετικό, δηλαδή, το θέμα. Δηλαδή, μοναξιά, κάπως με το θέμα, δηλαδή, μπορείς να τα συνθέσεις.
1: Συμφωνώ. Θα πω ότι η ζωή είναι ένα ακόμα μάθημα ζωής. Και γιατί το λέω αυτό?
0: Μάθημα ζωής.
1: Ναι, μάθημα ζωής. Γιατί θα έρθει τώρα ο Πόνος Βλάχος να μας τραγουδήσει για μαθήματα ζωής.
0: Για πάμε.

Ζωή, μπορώ να σου μιλήσω, κάτι να σε ρωτήσω και θα σε αφήσω. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής, να μου μάθεις πώς να ζεις, να μην με προσπερνά κανείς. Αυτό, θέλω να ερωτευτώ, χωρίς να λερωθώ, μη βαρεθώ και στεναχωρηθώ, να ηγηθώ χωρίς να παρεξηγηθώ. Μαντάμ, θέλω να γλιτώσω από τα αισθηματικά σαρδάμ, να γίνω σαν ποτέρ σε ασανσέρ που πάει μόνο πάνω, να μάθω να μην χάνω, το πρωί θα με μποξέρ που

αλλά ζητάω πολλά. Θέλω να γίνω ποιήση, χωρίς συνείδηση. Εύκολα, ξέκολα, ξεκόλα κι άκου. Δεν μπορώ να μη σε σκέφτομαι, δεν μπορώ και να σε σκέφτομαι. Ναι, σου ζητάω χάρη. Έχω δίπλο παρκάρι του εγώ μου στο άπειρο. Σε θέση για συναισθηματικά ανάπηρο. Τον κόσμο όλο γύρισα και μυρωδιά καμία. Στη Λαμία πότε θα έρθεις. Στα Κλαρίνα Αύγουστο μήνα. Πίσω από την εκκλησιά θα σταμάθω ούλα. Ουρλιάζει μπουρνοπούλα πάνω στη Λαμαρίνα. Φίνα, έλα και με θέρισε η πείνα. Με κοινόα κανείς δεν έκανε κομπίνα. Το δάκρυ πνίχτω και κρύφτω. Ηλία ρίχτω και δεν θα το μάθω στην Αθήνα. Θα σου έχω στην ποδιά πανέρια για να φύγει η μιζέρια. Ό,τι θέλεις θα σου δώσω, δεν θα σε προδώσω ποτέ. Πότε, πότε, πότε θα σου γράφω και σου ξέ. Ο λαός τραγούδι θέλει ψέματα και τσιφτετέλη. Θα χειροκροτήσω με αντίλα την ξεφτύλα. Θα έχω βάλει και αρτίλα. Ερενίλα, μίλα με τόσο φως γιατί δεν φεύγει η μαυρίλα.

πιστεύω, ναι, πιστεύω στις φήμες, στις εύκολες ρήμες. Πιστεύω και νηστεύω, ληστεύω το σόι μου. Θα ήταν αγένεια έξω από την οικογένεια. Λέω ψέματα για τον boy μου. Εντάξει ρε ζωή, δεν είμαι 1,90 και μια φορά σε είπα λίντα. Λάθος, φταίει το πάθος που τα μπερδεύω και αγριεύω. Όχι στο αφεντικό, σε κανανιστικό Πακιστανό κάνω τον τρανό. Σαν ό, δεν τρώω εγώ, είμαι υπερήφανος που είμαι Ελοχήμ. Πριν θα πάρω μοναχός μου, βγήκα δεύτερος κι άλλος κανείς δεν έτρεχε μπρος μου.

0: γκάτσα και ντρόγκα. Ζητείτε vegan παπάς για μαθήματα γιόγκα. Θέλω ένα τραγούδι χωρίς τραύμα, μια συμμετοχή σε θαύμα. Θέλω να αλλάξω τον κόσμο αρκεί να μην αλλάξω εγώ. Ας αλλάξει ο κόσμος. Ζητείτε διανοούμενος που θέλει να εφαρμόσει τις ιδέες του. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής και εγώ θα σε πληρώσω όσο να μου μάθεις για τον όσο. Ωστόσο, θέλω να διαλογιστώ με τον Χριστό. Χθες απάντησα με τα μάξι μια αγία. Αδικία, ίδια ολεμένη συγκυρία. Σήμερα βρήκε ο Θεός να κάνει απεργία. Δε φταίω εγώ, το σύστημα φταίει. Κόβει και τα μοιράζει, δικάζει, διχάζει. Δε φταίω εγώ, ο άλλος, όχι ο δικός μου κάλος. Θέλω να νικήσω το κατεστημένο, το κλεμμένο, το χαμένο, το καμένο. Λυπάμαι, ζωή. Ζωή, φοβάμαι. Μην το κατεστημένο είναι καλύτερο από αυτό που περιμένω.
1: Μαθήματα ζωής. Τι κι αν η ζωή είχε manual.
2: Έχει manual. Δεν είμαι σίγουρη ότι έχει.
1: Δεν νομίζω. Μπορείς να πεις ότι έχει μια γενική κατεύθυνση.
2: Κοίτα. Πιστεύω ότι κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσαμε να πούμε ότι εμείς καθορίζουμε την κατεύθυνση που... Μάλλον λάθος. Υπάρχει μια γενική, ας πούμε, αρχή που διέπει την ζωή μας. Οκ, okay, μεγαλώνουμε, περνάμε από διάφορα στάδια και κοινά βιώματα. Αλλά θεωρώ ότι δεν έχει manual, γιατί ο καθένας είναι λίγο, καθορίζει μόνος του τη ζωή του και την πορεία που θα πάρει.
1: Και νομίζω ότι είναι και σημαντικό αυτό. Γίνονται και όλες οι διαφοροποιήσεις. Σκέψου πώς θα ήταν, θα ήταν όλα ίδια.
2: Θα ήταν βαρετό όμως να ήταν όλα τα ίδια, ε.
1: Ναι.
2: Θυμάμαι αυτή την ατάκη στο παραπέντε που λέει ότι ο κόσμος θα ήταν βαρετός αν ήμασταν όλοι ίδιοι. Αλλά αυτή είναι η ζωή, νομίζω.
1: Και το τέλειο επίσης είναι βαρετό.
2: Το τέλειο δεν υπάρχει και να υπήρχε, δεν θα το προτιμούσαμε, νομίζω. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Γιατί αυτή είναι η ζωή με τα πάνω και τα κάτω, τα όμορφα και τα ωραία. Και...
1: Έτσι πάει.
2: Νομίζω μπορούμε να ακούσουμε
1: και
2: το
1: γενικά...
2: πάνω.
1: Και γενικά, ναι.
2: Ήρθε γιατί... η ώρα. Α, συγγνώμη, σε διάκοψες.
1: Όχι, όχι, όχι.
2: Σε βλέπω αγχωμένο, γιατί. Μην αγχώνεσαι, βρε Φίλιππε.
1: Λίγο μαγκωμένο.
2: Είσαι λίγο μαγκωμένος, οκ, okay, δεν πειράζει, είναι λογικό. Θα ακούσουμε τον Πάνο Μουζουράκη τώρα και θα χαλαρώσεις. Αυτή είναι η ζωή.
1: Θα ακολουθήσει μετά και ο Μανώλης Φάμελος με τη Λουίζα Σοφιανοπούλου.
2: Εννοείται, εννοείται.
1: Και επιστρέφουμε.
2: Ναι.

0: Εδώ είμαστε πάλι, περίπου στο και μισή της ώρας έχουμε μπει στο δεύτερο μας ημίωρο. Να υπενθυμίσουμε σε αυτό το σημείο και τα social του σταθμού. Radio Pandion και Radio Pandion Sports με λατινικούς χαρακτήρες σε Instagram και TikTok και με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook και φυσικά για την επικοινωνία μας στο chat του σταθμού. Μπορείτε, θα το βρείτε το μαύρο πλαίσιο ακριβώς κάτω από την μπάρα ροής του προγράμματος. Θα βάλετε ένα avatar και ένα username και θα μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας.
1: Τι ωραία που τα λες, μπράβο! Είναι το κλασικό ποιηματάκι που το έχουμε μάθει όλοι και το λέμε έτσι.
0: Ναι, είναι απ' έξω αυτό.
1: Είναι λίγο παπαγαλία σαν αυτό που κάνουμε στο σχολείο που δεν μου αρέσει καθόλου. Μ' αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι που ακούσαμε πριν, το «Φεύγει ζωή» με Στάθη Δρογόση και Γιάννη Κότσινα.
0: Είναι από τα πιο ωραία του Δρογόση, δηλαδή μου αρέσει πάρα πολύ αυτό.
1: Όλος ο δίσκος αυτός έχει πάρα πολύ ωραίες συνεργασίες. Μου αρέσει δηλαδή και το «Πάμε εκδρομή με τα Μάξι», είναι πάρα πολύ ωραίο επίσης και πολύ ανεβαστικό.
0: Ναι.
1: Θα το ρίξουμε όμως το κλίμα.
0: Εντάξει, τώρα θα πέσουμε λίγο.
1: Αρκετά. Το επόμενο τραγούδι ήταν λίγο προσωπική μου έτσι προσθήκη, γιατί όπου πάω εγώ φέρνω και τα δύο μουσικά το τέμ, εννοείται, γιατί όπου πάω έχω τις μουσικές μου επιρροές.
0: Και είναι ένα τραγούδι που αγαπάμε και οι δύο πολύ, ναι. Δηλαδή το λατρεύουμε.
1: Και πρέπει να είναι το μόνο που δεν έχει στον τίτλο του τη λέξη ζωή, αλλά γενικότερα μιλάει για τη ζωή μέσα και την αναφέρει αρκετά σωστά.
0: Μπορούμε να πούμε ότι είναι πολύ σχετικό, οπότε ναι.
1: Μιλάμε προφανώς για τις κακές συνήθειες του Μίλτου Πασχαλίδη, οπότε θα το ακούσουμε και θα επιστρέψουμε.

0: Επιστρέψαμε, Φίλιππε.
1: Να είμαστε πάλι.
0: Νομίζω ακούσαμε δύο πολύ αγαπημένα μου κομμάτια. Οι κακές συνήθειες νομίζω είναι ένα από τα... Έχει σίγουρα αδιαφυσβήτητα πολύ ωραίους στίχους.
1: Είναι από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια του Μίλτου Πασχαλίδη. Είναι από αυτά δηλαδή που τον έχουν χαρακτηρίσει, τον έχουν καθιερώσει
0: ακριβώς,
1: γενικά.
0: Ακριβώς.
1: Και ο Οδυσσέας Ιωάννου νομίζω πραγματικά έχει γράψει ιστορία με αυτό.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Έχει κάνει θαύματα και γενικά δηλαδή.
0: Ναι, σε ό,τι τραγούδι έχει επιμεληθεί και έχει γράψει τους στίχους. Νομίζω εμένα η αγαπημένη μου στίχη στο κομμάτι είναι το «Μου μάθανε να φοβάμαι ό,τι αγαπώ και μια ζωή να φεύγω πριν να δώσω». Πόσο έρχεται να κουμπίσει στην εποχή μας, γιατί νομίζω ότι σαν γενιά έχουμε αυτή τη φοβία λίγο να ανοιχτούμε, να είμαστε ευάλωτοι, φοβόμαστε το ότι αν ανοιχτούμε και δώσουμε παραπάνω δεν θα λάβουμε κάτι
1: να
0: πίσω.
1: Να δίνουμε, να ρισκάρουμε.
0: Είναι λίγο το φοβόμαστε, θεωρώ.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια αυτό. Πολλές φορές δηλαδή κάτι μας τραβάει, κάτι μας κρατάει πίσω πάντα και μπορεί και λίγο πριν φτάσουμε στην πηγή
0: ακριβώς,
1: πάντα να σταματάμε.
0: Πόσο
1: είναι
0: κρίμα,
1: αυτό το, εκείνο το στάδιο που εκεί πρέπει να συνεχίσεις, κάπου εκεί σταματάς.
0: Ναι.
1: Και έχει γίνει νομίζω πιο σύνηθες τελευταία.
0: Δυστυχώς, θα πω εγώ. Θα πω σε αυτό το σημείο λίγο να παίρνουμε τα ρίσκα μας, να ζούμε τη ζωή, γιατί φεύγει η ζωή, όπως ακούσαμε και λίγο προηγουμένως.
1: Ακριβώς.
0: Έχεις τίποτα άλλο να προσθέσεις, πρώτου πάμε στο επόμενο? Είμαι πολύ χαρούμενη το επόμενο κομμάτι, γιατί δεν το ήξερα και θέλω πάρα πολύ να το ακούσω.
1: Είναι ένα σχετικά καινούριο κομμάτι αυτό. Είναι του Alex Seed, του Alex Σιδηρόπουλου, έτσι λέγεται, που το τραγουδάει ο Γιάννης Βασιλότος, λέγεται «Ζωή Αλυτόβια».
0: Okay.
1: Πάμε να τα ακούσουμε.
0: Πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε.

0: σκοτεινή ρε παιδιά. Παιδιά μην τρελαίνεστε. Από το τίποτα ερχόμαστε, στο τίποτα πηγαίνουμε. Μία ή άλλη είναι.
1: Σιγά ο φιλόσοφος να μου.
2: Αλλάζει το πράγμα. Τώρα μάλιστα. Βλέπω τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
1: Παπάρια μου.
3: Τι έγινε ρε παιδιά?
4: Λοιπόν, πόσο μ' αρέσει αυτό το τραγούδι. Γενικά, κάθε φορά μου φτιάχνει τη διάθεση.
5: Σε έβλεπα, ήσουν έτσι πάρα πολύ χαϊπαρισμένο για το συγκεκριμένο κομμάτι.
4: Χαϊπάρω ακόμα, αυτά μου αρέσουν. Είναι το «Δες τη φωτεινή πλευρά της ζωής». Είναι διασκευή από ένα αγγλικό τραγούδι. Το έχουν διασκευάσει τα μακρινά ξαδέρφια. Ο κεντρικός τραγουδιστής του συγκροτήματος είναι ο Θοδωρής Κοτονιάς. Και το συγκεκριμένο το έχουν πει μαζί, έχουν τραγουδήσει, τους ακούσαμε κιόλας, τον Αντώνη Καφετζόπουλο, τον Θοδωρή Αθερίδη, τον Ψαριανό, τον Σπύρο Παπαδόπουλο. Όλοι μαζί βρεθήκανε και τραγούδησαν αυτό το πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
5: Στην αρχή όταν το είπες, λέω, δεν μου θυμίζει κάτι, αλλά μου κάνεις αποκλείεται, σίγουρα θα το έχεις ακούσει. Και όντως, το έχω ακούσει πάρα πολύ και σε ραδιόφωνο και είναι όντως, περνάει ένα πάρα πολύ όμορφο μήνυμα. Να βλέπουμε τη φωτεινή πλευρά της ζωής, γιατί όντως η ζωή μας, καλός ή κακός, βρίθει έτσι από σκοτεινές πτυχές. Αλλά πρέπει να είμαστε λίγο οπτιμιστές και αισιόδοξοι και να βλέπουμε και να παίρνουμε χαρά από τα μικρά πράγματα, θα πω εγώ, γιατί αυτά είναι εν τέλει που έχουν σημασία. Πολύ πρωί για φιλοσοφία, συγγνώμη. Έχω πει
4: είναι αυτό που τελικά πρέπει να επικεντρώνεσαι. Δηλαδή, νομίζω η θετική πλευρά πάντα και τα άλλα βρίσκονται γενικά.
5: Ισχύει. Μπορούμε να ακούσουμε ένα τραγούδι στα γαλλικά τώρα, έτσι, το «La Vie en Rose» και να επιστρέψουμε.
4: Αφού ξεκινήσαμε έτσι,
5: ναι.
4: Ας πάμε και λίγο προς τη ζάζ.
5: Ναι, συμφωνώ.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Αυτός ο αιώνιος εχθρός στο σήμα.
2: Ναι, πολλές φορές δεν μας κάνει τη χάρη. Κάνουμε προσπάθειες για να συντονιστούμε μαζί.
1: Εγώ φταίω. Ήρθα, επειδή το σήμα μάλλον έχει κάποιο προσωπικό θέμα μαζί μου και με μισεί. Εγώ φταίω γι' αυτό, συγγνώμη.
2: Το παθαίνουν και εγώ στις υπόλοιπες, δηλαδή. Πολλές φορές μου έχει τύχει. Λοιπόν, 12 η ώρα, κάπου εδώ μάλλον φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ας ευχαριστήσω πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου άρεσε απίστευτα πολύ σήμερα στην εκπομπή. Θα σου πω έτσι να συνεχίσει να δημιουργείς υπέροχες θεματικές και να
2: σε ευχαριστώ
1: με
2: πολύ.
1: Θα πας εξαιρετικά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσες.
2: Εγώ σε ευχαριστώ. Γιατί, όχι, γενικά μου αρέσει και το γούστι μουσική και αυτά και μου αρέσει το ντουετάκι μας. Και έχουν και πολύ ωραία εκπομπή τα κορίτσια, η Θάλια και η Ιωάννα τις Πέμπτες, το χορέψετε, χορέψετε. Λοιπόν...
1: Φτάσαμε στο τέλος.
2: Φτάσαμε στο τέλος. Τι θα ακούσουμε?
1: Για να σας αποχαιρετήσουμε, θα ακούσουμε Μαρίζα Ρίζου, «Είναι μικρή ζωή». Και το «Η ζωή πάει μπροστά» από τον Βίρονα Τσουράπη και τον Γιάννη Κότσιρα. Και αυτά θα είναι τα μηνύματα που θα σας αφήσουμε για την σημερινή μέρα. Είναι μικρή ζωή και η ζωή πάει μπροστά.
2: Να έχετε μια όμορφη μέρα και ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

που σε ψάχνω. Που όλο κάποιος θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά, δεν είναι το όνομά σου, ούτε το άγγιγμά σου.

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει. Μα

Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Γύρισε πίσω φίλε μου ακριβέ μοναδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό σου δεν φαντάζεσαι.

πάρεις το ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε οικετεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά η ώρα.

0: μας.
1: Και κάθε χάντρα σου για μένα θα χαθεί.
0: Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου, δεν θα ξαναζήσουμε μαζί, γρήγορα απάντησέ μου. Δεν γίνεται.

σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

μια φορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή έχουν.

0: σωπαίνω και θα ξέρεις. Δεν χρειάζονται πολλά, θα σωπαίνω και θα ξέρεις.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκετε και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: καναρίνε, μια καμαρίνε.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Καλησπέρα, παιδιά, και καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή εδώ στο Ράδιο Πάντιον. Εγώ είμαι η Σοφία Τζανή και για την επόμενη ώρα θα προσπαθήσουμε να χαλαρώσουμε λίγο, να αφήσουμε λίγο την πίεση και να γεμίσουμε το ποτήρι μας με λίγη αισιοδοξία. Με μουσική, θετικές ειδήσεις της εβδομάδας που ίσως πέρασαν λίγο πιο αθόρυβα, αλλά αξίζει να τις ακούσουμε. Εσείς λοιπόν μπορείτε να μου στέλνετε τα δικά σας μηνύματα στο radiopandio.workplace.com. Πάμε πρώτα να ανεβάσουμε λίγο τη διάθεση και επιστρέφουμε δυναμικά με τις θετικές ειδήσεις.

ξέρετε, έχουμε συνδέσει, πιστεύω, όλοι μας το μετρό της Αθήνας με πίεση, με βιασύνη, έτσι, με ανθρώπους που προσπαθούν να απολαύουν τη μέρα τους. Κι όμως αυτές τις μέρες στο Σύνταγμα συμβαίνει κάτι διαφορετικό. Ένα πιάνο τοποθετήθηκε στο κεντρικό σταθμό του μετρό και ήδη αρκετοί επιβάτες σταματούν για να παίξουν λίγη μουσική ή απλώς για να ακούσουν λίγες νότες μέσα στη βασαρία της πόλης. Και είναι έτσι πραγματικά όμορφο να βλέπεις ανθρώπους που δεν γνωρίζονται μεταξύ τους να κοντοστέκονται, να χαμογελούν και για λίγα λεπτά να ξεφεύγουν από αυτή την έντονη καθημερινότητα. Η ιδέα των street pianos, λοιπόν, ξεκίνησε στο Λονδίνο το 2008 μέσα από το project Play Me, I'm Yours του καλλιτέχνη Luke Jerram και από τότε έχει ταξιδέψει σε δεκάδες πόλεις του κόσμου. Η ιδέα αυτή ξεκίνησε, που λέτε, από ένα πλυντήριο. Όταν ο ευρωπαϊκός νεαρός επισκέφτηκε ένα τοπικό πλυντήριο, περιγράψε ότι έτσι έβλεπε ανθρώπους μόνους τους. Και σε αυτό το σημείο, έτσι, αξίζει να σημειωθεί ότι στο εξωτερικό είναι κάτι πολύ σύνηθες το να πηγαίνεις σε δημόσια πλυντήρια και σε γνωστήρια για τα ρούχα σου και έτσι να κάθεσαι στον χώρο μέχρι να τελειώσει η διάρκεια του πλησίματος. Και εκεί του ήρθε αυτή η ιδέα, που ίσως η μουσική να είναι ένας από τους λίγους τρόπους που μπορούν ακόμα να μας φέρουν κοντά χωρίς πολλά λόγια.

μιας και μιλάμε για μουσική, θα μείνουμε στο πιάνο και θα πάμε σε μια ιστορία που πραγματικά δείχνει τι μπορεί να πετύχει ένα νέο παιδί όταν υπάρχει δουλειά και αγάπη για αυτό που κάνει. Η Αντζελίνα Τσιαντζή Μαντέ, λοιπόν, από τη Σαντορίνη, είναι μόλις 14 χρονών και έχει ήδη καταφέρει να ξεχωρίσει σε διεθνές επίπεδο. Η νεαρή πιανίστρια κατέκτησε τη δεύτερη θέση στον διεθνή διαγωνισμό της Ιταλίας μόλις ένα μήνα μετά το πρώτο βραβείο που πήρε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Και μιλάμε για έτσι ένα εξαιρετικά απαιτητικό ρεπερτόριο, αφού ερμήνευσε έργα των Μπετόβεν και των Λίτς. Είναι από εκείνες τις ειδήσεις που θυμίζουν πως υπάρχουν παιδιά με τεράστια ταλέντα, τα οποία αξίζουν στήριξη και έναν χώρο να εξελιχθούν. Και από τη μουσική, λοιπόν, θα μείνουμε στην αιρέα της ηλικίας και θα περάσουμε σε ένα ακόμα παιδί που μας έκανε περήφανους, η μικρή Σοφία Καλισκάμη από την Σκακιστική Ακαδημία Ναυπλίου. Κατάφερε να κατακτήσει την πρώτη θέση στο Ευρωπαϊκό Σχολικό Πρωτάθλημα Σκακιού που πραγματοποιήθηκε στην Κροατία. Αγωνίστηκε λοιπόν απέναντι σε παιδιά από ολόκληρη την Ευρώπη και κατάφερε να ολοκληρώσει τη διοργάνωση ITT, κατακτώντας τον τίτλο της Πρωταθλήτριας Ευρώπης στην κατηγορία U7. Και είναι πραγματικά συγκινητικό να βλέπεις παιδιά σε τόσο μικρή ηλικία να κυνηγούν τα όνειρά τους με τόσο πείσμα και αφοσίωση.

Και κάπου εδώ περνάμε και στον αθλητισμό. Γιατί όταν ακούμε το όνομα Μίλτος Αντόγλου, ξέρουμε ότι συνήθως ακολουθεί μία ακόμη μεγάλη επίδυση. Νομίζω πλέον ο Μίλτος Αντόγλου έχει μπει σε μία κατηγορία μόνος του. Οι υπόλοιποι αθλητές πηγαίνουν σε αγώνες για το μετάλλιο, εκείνος πηγαίνει λες και βγήκε για μια χαλαρή βόλτα και λέει: ας κάνω και ένα 8,46 σήμερα. Και το χειρότερο και ξέρετε ποιο είναι ότι το κάνει να φαίνεται και εύκολο. Ενώ εμείς εδώ μαχάμε να ρεύουμε τη σκάλα για το στούντιο. Τέλος πάντων, πέρα από την πλάκα, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης λοιπόν ξεκίνησε εντυπωσιακά τη φετινή σεζόν στο Diamond League στην Κίνα, κατακτώντας την πρώτη θέση με άλμα στα 8 μέτρα και 46 εκατοστά. Μία επίδοση που αποτελεί και κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο, καθώς ήταν αυτό το ρεκόρ και το έφτασε. Και το σημαντικότερο είναι ότι δείχνει να βρίσκεται ξανά σε τρομερή κατάσταση, αποδεικνύοντας γιατί θεωρείται ένας από τους κορυφαίους αθλητές παγκοσμίως.

Η επόμενη είδησή μας έρχεται και αυτή από το χώρο του αθλητισμού, καθώς στο γιορτινό κλίμα βρέθηκαν χιλιάδες άνθρωποι στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, αγγίζοντας τους 80.000 φιλάθλους, παρακολουθώντας την πορεία του Ολυμπιακού στην EuroLeague. Η ατμόσφαιρα ήταν πανηγυρική, με τον κόσμο να στηρίζει μια ελληνική ομάδα που εκπροσωπεί τη χώρα στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Και πέρα από τις οπαδικές διαφορές, οι οποίες δημιουργούνται συχνά, είναι όμορφο να βλέπουμε τον ελληνικό αθλητισμό να ενώνει τον κόσμο μέσα από μεγάλες ευρωπαϊκές.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Επέστρεψα λοιπόν, κάποια στιγμή κάτι πάτησα και πρέπει να μπει και άλλο τραγούδι. Δεν πειράζει, είμαι εδώ σε αυτήν την εκπομπή να φέρω και εκπλήξεις. Τέλος πάντων, θα συνεχίσουμε λοιπόν με δύο ειδήσεις ακόμα από το χώρο της διασκέδασης τώρα. Καθώς χθες και σήμερα η πόλη γίνεται μία ανοιχτή πίστα χορού με ελεύθερη είσοδο. Δύο open air events μας καλούν να ανακαλύψουμε ξανά την Αθήνα, χορεύοντας την πλατεία Κοραή και την πλατεία Αγίων Ασωματών στο πλαίσιο του This is Athens Festival. Και για κλείσουμε έτσι θα περάσουμε σε μία ακόμα όμορφη κίνηση, καθώς η Μαρίνα Σπανού επέστρεψε χθες στη γειτονιά της Αθήνας όπου ξεκίνησαν όλα για εκείνη. 5 χρόνια μετά τα πρώτα της μουσικά βήματα στους δρόμους της πόλης, η νεαρή τραγουδίστρια επιστρέφει στο Θησίο για μια συναυλία με ελεύθερη είσοδο στο πλαίσιο του φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Και ίσως αυτό να είναι το πιο σημαντικό τελικά, να προχωράς, να εξελίσσεσαι, αλλά να μην ξεχνάς ποτέ από πού ξεκίνησες. Καθώς η πρώτη συναυλία είχε γίνει σε αυτά τα στενά.

Η εκπομπή μας λοιπόν φτάνει στο τέλος για σήμερα και μιας και ξεκίνησαν οι παλιλήνες εξετάσεις σήμερα, να στείλουμε πραγματικά όλη την αισιοδοξία και την καλή μας δύναμη σε όλα αυτά τα παιδιά που δίνουν τώρα πανελλήνιες. Και να σταθούμε λίγο σε αυτό. Καθώς στα 17 όλοι σε ρωτούν τι θέλεις να γίνεις, αλλά σχεδόν κανείς δεν σε ρωτάει ποιος άνθρωπος γίνεσαι. Έχουμε μάθει μέσα σε ένα σκληρό σύστημα να κουβαλάμε όλο το βάρος του μέλλοντος μέσα σε μια σχολική τσάντα και να χωράμε τις αξίες μας σε μηχανογραφικά και μόρια. Και συνεχώς έτσι ξεχνάμε πως η πραγματική ζωή έρχεται μετά τις εξετάσεις. Δεν μας καθορίζει ένας βαθμός, αλλά η προσπάθεια που καταβάλουμε για να γίνουμε καλύτεροι, καθώς για τον ονειρευόμαστε. Οι πανελλήνιες δεν είναι τελική ευθεία και έχουμε πολλά ακόμα να ζήσουμε. Οι άνθρωποι που θα γνωρίσουμε, οι φορές που θα ερωτευτούμε, οι πόλεις που θα μας αλλάξουν. Δρόμοι που έτσι δεν είχαμε καν σχεδιάσει, αλλά θα μας οδηγήσουν εκεί που πραγματικά ανήκουμε. Η μεγαλύτερη επιτυχία ίσως λοιπόν να μην είναι μόνο τα μόρια, αλλά το ότι πέρασες μία από τις πιο δύσκολες περιόδους που δοκιμάστηκαν οι αντοχές σου και δεν έχασες τον εαυτό σου μέσα στην πίεση. Αν είναι να κρατήσετε κάτι λοιπόν, ας είναι πως κανένα αποτέλεσμα δεν μπορεί να προβλέψει ποιος είσαι και για το τι είσαι ικανός. Οι εξετάσεις είναι σίγουρα σημαντικές, αλλά δεν καθορίζουν την αξία ούτε το μέλλον κανενός. Το σημαντικό είναι να συνεχίσεις να προσπαθείς, να πιστεύεις στον εαυτό σου και να μην σταματάτε να κυνηγάτε αυτά που αγαπάτε. Καλή επιτυχία σε όλους λοιπόν και καλό τριμεράκι, μιας που έρχεται και το γη πνεύματος. Εμείς ραντεβού την άλλη Παρασκευή θα κλείσουμε με You Got It και να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Του στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Καλησπέρα σας. Είμαι ο Άγγελος Θεοδωρακάκης. Εκπέμπουμε από το Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Γύρω Μέλλοντης. Λοιπόν, τελευταία εκπομπή του μήνα, έπειτα από μια πολύ πολύ γεμάτη σεζόν Eurovision που είχε τα πάντα, εθνικούς τελικούς, δράμα, outsider, ευχαρίστηση, δυσαρέσκεια, είχε τα πάντα. Απολύτως τα πάντα. Αλλά όμως κάποια πράγματα θα αλλάξουν. Όχι για τον διαγωνισμό, για τα δικά μας εδώ στην εκπομπή. Επειδή να πω την αλήθεια, μετά από ένα σημείο δυσκολεύομαι λίγο να ακολουθήσω τον διαγωνισμό για διάφορα πράγματα, είτε είναι τα αποτελέσματα, είτε είναι οι αποφάσεις που παίρνει η EBU σε ένα σημείο, ή μπορεί και εγώ απλά ο ίδιος ανάγγελος να μην έχω την ίδια ενέργεια που είχα πριν από 2-3 χρόνια όσο κάνω το γύρο μέλλον της. Γίνεται αυτό. Θέλω να δοκιμάσω κάτι καινούργιο, μπορεί να θέλω να περάσω λίγο χρόνο εκτός, να ασχοληθώ λίγο με τον εαυτό μου και να πάρω το διαγωνισμό ως ενδιαφέρον και να ασχοληθώ μαζί του λίγο πιο ήρεμα, λίγο πιο χαλαρά. Δηλαδή να μην αγχώνομαι μέσα στο χειμώνα αν θα βγουν όλοι οι εθνικοί τελικοί από το Σαν Ρέμο μέχρι και τον εθνικό τελικό της Βουλγαρίας που λέει ο λόγος. Και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να συνεχίσει αυτή η εκπομπή του χρόνου. Έχουμε όμως μέχρι την επόμενη χρονιά. Και σας έχω πάρα πολύ ωραίο αφιέρωμα το οποίο θα είναι long term για την εκπομπή, τουλάχιστον μέχρι τον Αύγουστο που θα κάνουμε τις διακοπές μας. Θα κάνουμε ένα ωραιότατο top με χώρες. Και η περίοδος που θα ασχοληθούμε θα είναι από το 2016 έως το 2026. Τελευταία δεκαετία. Σε αυτή τη δεκαετία συμμετείχαν 44 χώρες. Βέβαια ήταν 45 χώρες, αλλά θα εξηγήσω γιατί τις έκανε 44. Ένας κανόνας που έχω βάλει για να μπορέσει να υπάρχει, για να μπορέσω τουλάχιστον να τους έχω στο τόπο μου, είναι να έχουν τουλάχιστον 2 συμμετοχές μέσα σε αυτή τη χρονική περίοδο. Και η 45η χώρα, η οποία δυστυχώς δεν θα είναι μαζί μας, θα είναι η Βοσνία Ζεγοβίνη, η οποία συμμετείχε στο διάστημα 2016-2026. Το 2016 συμμετείχε με το Λιούμπα Φιγέ, τον Νταλάλ και Ντίν. Αλλά λίγο που η ίδια η συμμετοχή από μόνη της είχε πολλά, ήταν κυρίως αυτοδημιουργητή και είχε κυρίως υποστηριχθεί οικονομικά από τους καλλιτέχνες και όχι από τον ραδιοτηλεοπτικό φορέα, η Βοσνία δεν συμμετείχε από το 2016 και μετά. Εν ολίγης, πολλά πολιτικά προβλήματα και πολλά οικονομικά προβλήματα καθιστούν πολλές δυσκολίες στη γενική λειτουργία του βοσνιακού ραδιοτηλεοπτικού φορέα, σε σημείο που προφανώς η Eurovision δεν είναι η πρώτη προτεραιότητα αυτή τη στιγμή. Αλλά έχουμε άλλες 44 χώρες να ασχοληθούμε, οι οποίες τουλάχιστον έχουν 2 συμμετοχές, τις οποίες μπορώ να βάλω για να μπορέσουμε να παίξουμε στα breaks. Και επειδή θέλουμε να έχει αυτό το πράγμα διάρκεια, δεν μπορώ να βάλω τώρα 10-15 χώρες σαν εκπομπή, σε 3 εκπομπές έχουμε τελειώσει. Από τις 44 χώρες θα βάζουμε 5 ανά εβδομάδα. Και θα πάμε με αλφαβητική σειρά. Οι χώρες που έχουμε στην αρχή είναι οι πρώτες 5 αλφαβητικά. Αλβανία, Αρμενία, Αυστραλία, Αυστρία και Αζερβαϊτζάν. Ξεκινάμε με μία από τις αγαπημένες μου χώρες εδώ πέρα, την Αλβανία, η οποία μέσα σε αυτές τις 11 φορές που έχει συμμετάσχει στο διαγωνισμό αποκλείστηκε 3 φορές, προκλήθηκε όμως 6. Θα πείτε όμως γιατί έβαλε 11 χρόνια. Επειδή το 2020 όλες τις χώρες συμμετείχαν, τελικά δεν πήγαν στο Ρότερνταμ εκείνη τη χρονιά λόγω της πανδημίας του κοροναϊού, αλλά θα έχουμε τα τραγούδια ως πιθανούς εκπροσώπους all-star για αυτές τις χώρες. Γενικά. Όχι ότι απασχολεί την Αλβανία αυτή τη στιγμή, δεν είναι το τραγούδι του 2020 στα top 3 μου τραγούδια. Εν πάση περιπτώσει, 4 αποκλεισμούς, 6 προκρίσεις Αλβανία. Καλύτερο αποτέλεσμα η 8η θέση με το ZRM, που ήταν η περσινή συμμετοχή της Αλβανίας, που την εκπροσώπησε το 2025 από το εξαιρετικό συγκρότημα Σκόντρα Ελεκτρονίκε, τερμάτισε 8 με 218 βαθμούς. Και είναι η δικιά μου αγαπημένη αλβανική συμμετοχή της τελευταίας δεκαετίας, μαζί με το MAL του Γκέντ Μπουσπέπα, το οποίο τερμάτισε 10ο και ήταν η πρώτη συμμετοχή της Αλβανίας σε τελικό έπειτα από το 2015. Και ήταν πολύ ωραίο τραγούδι, εξαιρετικά φωνητικά. Και έσπασε λίγο το στερεότυπο τότε ότι απλά η Αλβανία έστελνε μια φοβερή γυναίκα βοκαλίστ. Έστειλε άντρα τότε. Και το 2021 είναι επίσης ένα αγαπημένο μου τραγούδι, το δεύτερο μου αγαπημένο τραγούδι για την ακρίβεια της όσον αφορά την Αλβανία στην τελευταία δεκαετία, το Karma Changela Περιστέρη, διότι είναι το girl pop το οποίο μου αρέσει. Δηλαδή έχει και τοπικό στοιχείο και στην ενορχή του αλλά και στη γλώσσα του τραγούδι είναι στα αλβανικά και επιπλέον γεμίζει την αρένα μόνη της η Άντζελα Περιστέρη. Άμα δείτε το live του Karma, η Άντζελα είναι μόνη της. Και από πίσω υπάρχει το σκηνικό. Κοκκινόμαυρο. Αγαπημένη Αλβανία. Πάντα κοκκινόμαυρα. Εν πάση περιπτώσει, τα τραγούδια τα οποία διάλεξα για την Αλβανία, τα οποία θα παιχθούν αμέσως τώρα, είναι το Karma της Άντζελα Περιστέρη και το Διέρμη. Αλβανία. Αλβανία All Stars. Σκόντα ηλεκτρονική Διέρμη για το 2025 και Άντζελα Περιστέρη Karma 2021.

0: Και αυτή ήταν η συνεισφορά της Αλβανίας στο μικρό μας αφιέρωμα, στο μικρομεγάλο μας αφιέρωμα για την Eurovision All Stars Decade Version 2016-2026 με το Zierm που εκπροσώπησε τη χώρα του 2025 και το Karma που εκπροσώπησε την χώρα του 2021. Τώρα μεταφερόμαστε πιο ανατολικά στον ευρωπαϊκό χάρτη ή μάλλον τον ευρασιατικό χάρτη, διότι πατάμε Κάφκασο, η χώρα Αρμενία. Έχει συμμετάσχει 10 φορές από τις maximum 11, κυρίως επειδή το 2021 η Αρμενία αποσύρθηκε από τον διαγωνισμό λόγω διαφόρων κρίσεων που ήταν κατάλοιπα του Δευτέρου Πολέμου στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Έπεσε πλέον όμως την επόμενη χρονιά. Και γενικά αυτή η περίοδος για την Αρμενία ήταν μία πάνω, μία κάτω. Θα εξηγήσω γιατί ήταν μία πάνω, μία κάτω. Διότι ξεκίνησε την περίοδο 2016 έως 2026 με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το καλύτερό της αποτέλεσμα έφερε, όσο πρόκειται για αυτή την περίοδο. Το Love Wave της Ιβέτα Μουκουτσιάν, που εκπροσώπησε τη χώρα του 2016, βγήκε 7ο με 249 βαθμούς. Όμως μετά το Love Wave υπήρξε μία κάθοδος. Το 2017 βγήκαν 18 στον τελικό, μέτρησαν μετά δύο σερί αποκλεισμούς το 2018 και το 2019. Το 2020, εντάξει, δεν συμμετείχαν, όπως και πολλές άλλες χώρες τελικά δεν συμμετείχαν λόγω κορονοϊού. Το 2021, όπως είπαμε, δεν συμμετείχαν καθόλου λόγω του Δευτέρου Πολέμου στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Το 2022 επέστρεψαν με ένα τραγούδι το οποίο ναι, δεν πήγε πολύ καλά στον τελικό, βγήκε 20 για την ιστορία, αλλά έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία στα streamings. Διότι, αν θυμάμαι καλά, το Snap της Rosalyn είναι ένα από τα ορισμένα τραγούδια της Eurovision, τα οποία έχουν πάνω από δισεκατομμύρια σε streams. Και μάλιστα πες είναι ένα από τα λίγα τραγούδια Eurovision που μπορεί να ακούσει το ελληνικό ραδιόφωνο. As a matter of fact. Έπειτα όμως από το Snap η Αρμενία, φαίνεται πως έμαθε λίγο κάποια πράγματα και ήρθε πολύ πιο δυνατή, διότι το 2023 ήρθε με την Brunette και το Future Lover που τερμάτισε 14ο και για μένα είναι ένα από τα καλύτερα αρμένικα τραγούδια εκείνης περίοδου, με διαφορά. Το 2024 έρχεται με το Ζάκο της τον Λάντα Νίβα, η πρώτη φορά που η Αρμενία έστειλε κάτι πραγματικά ethnic, ένα πραγματικά πετυχημένο ethnic, έπειτα από το 2009, που είχαν στείλει τότε την Ίνκα και την Άνους με το Τζάντζαν. Τερμάτισε 8ο το Ζάκο τότε, με 183 βαθμούς. Πέρσι η Αρμενία εκπροσωπήθηκε τον Park και το Survivor. 20ο βγήκε με 72 βαθμούς. Και δυστυχώς το 2026 έλειψε άδοξα για την Αρμενία, καθώς μόνο με το Παλού Μαρούμπα δεν προκρίθηκε για τον τελικό και ήταν ο πρώτος αποκλεισμός της Αρμενίας από το 2019. Αλλά αυτό που αρχίζουμε και βλέπουμε από το Snap και μετά είναι το ότι η Αρμενία ανέβασε πάρα πολύ την ποιότητα παραγωγής. Δηλαδή, ακόμα και τα τραγούδια τύπου Paloma Rumba και Survivor, τα οποία δεν είναι τόσο καλό στο Future Lover και το Ζάκο, κατάφεραν και ανέβηκαν πολύ. Δηλαδή, μου αρέσει το Paloma Rumba να το βλέπω. Άλλο αν το τραγούδι το ίδιο δεν έχει κάτι που μπορεί να σε κρατήσει full αρκετά για να το ψηφίσει. Άλλο που το ίδιο ισχύει και με το Survivor, που έχει πολύ καλή σκηνική παρουσία, αλλά σαν τραγούδι ήσουν λίγο στο μεταξύ να περάσει, να μην περάσει. Τέλος πάντων. Τα αγαπημένα μου τρία αρμένικα τραγούδια της περίοδου 2016-2026 είναι το Love Wave της Κεβέτα Μουκουτσιάνο, που είναι ένα εξαιρετικό γκέλμπομπ που έχει λίγο από όλα, έχει πολύ ωραίο beat, έχει τοπικό στοιχείο, κυρίως σε αρμενικά όργανα λίγο προς τη μέση τέλος του τραγουδιού και προφανώς την εξαιρετική άβρα και εκτέλεση της Κεβέτα Μουκουτσιάνο. Το 2023 που είχαμε κάτι παρόμοιο με την Brunette και το Future Lover, όπου είχαμε πάλι μια εξαιρετική καλλιτέχνη και ένα πολύ ωραίο τραγούδι γενικά και τοπικό στοιχείο, το οποίο δεν ήταν στο ενορχιστρωτικό κομμάτι, αλλά στο κομμάτι της γλώσσας. Διότι στο τέλος έχει αρμενική γλώσσα το τραγούδι. Πρώτη φορά που ακούμε αρμένικα από το 2018. Και επίσης το άλλο τραγούδι είναι το Ζάκο, το οποίο όπως είπαμε ήταν μια φορά που η Αρμενία έστειλε κάτι ethnic, αλλά και πάρα πολύ όμορφο και που είναι για πάρτι, το Ζάκο, το οποίο είναι full αρμένικα. Τα τραγούδια που διάλεξα είναι το Ζάκο των Λοντανίδων που εκπροσώπησε τη χώρα το 2024 και το Love Wave τη Ιβέτα Μουκουτσιάν που εκπροσώπησε το 2016 στην Αρμενία. Λοιπόν, Αρμενία All Stars, Ιβέτα Μουκουτσιάν Love Wave 2016 και Λαντανίδα Ζάκο 2024. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: It's like I stepped out of space and time and come alive.

Αυτή ήταν η συνεισφορά της Αρμενίας στο Eurovision All Stars 2016-2026. Το Ζάκο τον Λάντα Νίβα που προσώπησε τη χώρα το 2024 και το Λόβουεφ της Ιβέτα Μουκουτσιάν που προσώπησε την Αρμενία το 2016. Τώρα πηγαίνουμε λίγο πιο δυτικά και μάλιστα σε μια χώρα η οποία όχι μόνο είναι εκτός Ευρώπης, μάλιστα είναι και η πιο πρόσφατη χώρα που έκανε πλήρες ντεμπούτο. Δεν επέστρεψε, πλήρες ντεμπούτο. Και μιλάμε για την Αυστραλία, η οποία ήρθε για πρώτη φορά στις ευρωπαϊκές μας οθόνες ως χώρα Eurovision από το 2015. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, το 2016 είναι η δεύτερη συμμετοχή της Αυστραλίας έτσι. Που μάλιστα έχει και λίγο... Δεν είναι καθόλου ηρωνικό αυτό, διότι το Sound of Silence της Damien, που ήταν η δεύτερη συμμετοχή της Αυστραλίας γενικά στην Eurovision, βγήκε και δεύτερη σε εκείνο το διαγωνισμό το 2016. 511 βαθμούς πέτυχε στη βαθμολογία και είναι το καλύτερο αποτέλεσμα της Αυστραλίας στην ιστορία της χώρας του διαγωνισμού. Μετά από την Damien υπήρξε μια γενική μικρή πτώση, ένατη θέση το 2017, το 2018 20. Ανέβηκαν το 2019 με την Kate Middleton και το Zero Gravity, που επίσης μου αρέσει πάρα πολύ σαν τραγούδι και είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια όσον αφορά την Αυστραλία ως χώρα στο διαγωνισμό. Θέλω να δείτε το live, έχει φοβερό σκηνικό και επιπλέον είναι εξαιρετική καλλιτέχνη η Kate Middleton. Μετά το 2021, που ήταν η επόμενη φορά που είδαμε την Αυστραλία στη Eurovision σε live, που δεν ήταν καν live, διότι ακόμα είχαμε κατάλοιπα του κορονοϊού γενικά στην Ευρώπη και

metal συγκρότημα που επίσης είναι και. Που επίσης, επειδή του ακολουθώ και λίγο στα social media, είναι πάρα πολύ καλές προσωπικότητες. Δηλαδή, αν ποτέ τύχει και βρεθώ στην Αυστραλία ή μπορεί εγώ γιατί δεν έρθω στην Ευρώπη και καταφέρω κάπως να είμαι κοντά σε ένα live του, θα ήθελα πάρα πολύ να πάω. Είναι πάρα πολύ, είναι μια πάρα πολύ ωραία, ένα πάρα πολύ ωραίο συγκρότημα η Voyager Jet. Τα επόμενα δύο χρόνια της χρονιά του Voyager Jet δεν ήταν πολύ καλά. Δεν προκρίθηκαν δύο σερίς χρονιές, το 2024 και το 2025 η χώρα εκεί κάτω, η Αυστραλία δηλαδή. Και το, αλλά κάτι το οποίο άλλαξε καθώς πέτυχε η Αυστραλία το δεύτερο καλύτερο της αποτέλεσμα στην ιστορία της με την Delta Goodrem και το τραγούδι Eclipse που πέτυχε την τέταρτη θέση και 287 βαθμούς. Οπότε τα τραγούδια που έχουμε τώρα και τα οποία θα είναι τα τραγούδια μας πριν το break είναι το Zero Gravity της Kate Miller-Heidke που τερμάτισε 8η το 2019, συγγνώμη, 1η το 2019 και οι Voyager με το Promise που εκπροσώπησαν την Αυστραλία το 2023 που τερμάτισαν όμως και αυτοί ένατοι. Τυχαίο, δεν νομίζω. Αυστραλία 2019, Kate Miller-Heidke, Zero Gravity και Voyager Promise 2023 και επιστρέφουμε μετά το break.

Αυτή ήταν η All Stars της Αυστραλίας, Kate Middleton-Hyde Key, με Zero Gravity που εκπροσώπησε την χώρα το 2019 και η Voyager που εκπροσώπησαν την Αυστραλία το 2023 με το πρόμα. Επιστρέφουμε από το break με μια ιδιαίτερη χώρα. Πιο ευρωπαϊκή. Πιο κεντροευρωπαϊκή. Επίσης ήταν και μια χώρα η οποία κέρδισε πάρα πολύ πρόσφατα. Πέρσι, as a matter of fact, 436 βαθμούς πέτυχε εκείνη τη χρονιά. Το τραγούδι ήταν μια pop όπερα που λεγόταν Wasted Love και όπως καταλάβατε αυτή η χώρα λέγεται Αυστρία. Η Αυστρία γενικά την περίοδο 2016-2026 δεν είχε είχε μερικά πολύ ξεκάθαρα καλά αποτελέσματα. Το 2016 με την Zoe και το Low and the Sea που τερμάτισε 13ο τότε. Αλλά είναι σημαντικό διότι η Αυστραλία γενικά, αν εξαιρέσουμε εκείνη την νίκη το 2014, δεν ήταν πολύ δυνατή σαν χώρα στον διαγωνισμό. Και επιπλέον, η Αυστρία τότε ήταν μία από τις λίγες χώρες οι οποίες το 2016 δεν είχαν καθόλου αγγλικά στους τοίχους τους. Μόνο τρεις χώρες το είχαν αυτό. Η Αυστρία που τραγούδησε φουλ σε γαλλικά, η Βοσνία που τραγούδησε φουλ σε βοσνιακά και η Βόρεια Μακεδονία που τραγούδησε φουλ σε σλαβομακεδόνικα. Και αν είχαμε μόνο την ψήφο του κοινού ως σύστημα στους συντελικούς, θα πρέπει και τα τρία. Τέλος πάντων. Μετά, επίσης πολύ καλό αποτέλεσμα ήταν το 2018 που τερμάτισε τρίτη Αυστρία με το Nobody But You του Σεζάρ Σαμσόν και το Wasted Love του JJ το 2025 που κέρδισε με 436 βαθμούς. Τα αγαπημένα μου τραγούδια για την... κάτι ξέχασα. Η Αυστρία είχε τρεις σερί αποκλεισμούς δυστυχώς από το 2019 στο 2022, κάτι το οποίο άλλαξε πολύ γρήγορα με το Who the Hell is Edgar που εκπροσώπησε τη χώρα το 2023, τον Τέγια Ενσαλίνα, το οποίο μάλιστα ήταν ένα μεγάλο φαβόρι στην κοινότητα των Eurofans και για δεδομένα Αυστρίας δεν είχε καθόλου κακό αποτέλεσμα. 15ο με 120 βαθμούς. Μετά είχαμε την καλή με το Google Brave που τερμάτισε 24ο, την νίκη της Αυστρίας το 2025 και φέτος με το Tanzine του κόσμου, όπου σαν οικοδέσπινα χώρα πέτυχε 6 βαθμούς, τερματίζοντας 24η από τους 25 του τελικού. Αυστρία All Stars λοιπόν, η τριάδα μου είναι το Nobody But You του Σεζάρ Σαμψόν, που είναι ένα πολύ ωραίο pop τραγούδι, πολύ δυνατό, που μάλιστα ένα μικρό fun fact που βρήκα τώρα, ο ημιτελικός της Ελλάδας το 2018 είχε την τριάδα η οποία τερμάτισε και ήταν και η τριάδα του τελικού. Αυστρία που τερμάτισε τρίτη, Κύπρος που τερμάτισε δεύτερη και Ισραήλ που κέρδισε. Το 2016 διότι ήταν όντως ένα αντικειμενικά πολύ καλό αποτέλεσμα της Αυστρίας και ήταν κάτι απολύτως διαφορετικό. Δηλαδή δεν είναι πολύ εύκολο να δεις μια χώρα να τραγουδάσει τελείως διαφορετική γλώσσα από αυτήν που είναι πιο λογικό να τραγουδήσει, όπως παράδειγμα τα αγγλικά ή την τοπική της γλώσσα. Δηλαδή, πού θα ξαναδούμε τώρα την Αυστρία να τραγουδάει γαλλικά ή την Ισπανία να τραγουδάει σε ρουμάνικα. Ένα αντίστοιχο παράδειγμα. Και προφανώς το Wasted Love του JJ το οποίο κέρδισε και είχε εξαιρετικά φωνητικά και είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να δω την Αυστρία κάποια στιγμή. Θα ήθελα να ακούσω όπερα από την Αυστρία. Και το πήρε. Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αυστρία All Stars, Wasted Love JJ που εκπροσώπησε τη χώρα το 2025 και το Low in the Sea, τη Zoe που εκπροσώπησε την Αυστρία το 2016. Και επιστρέφουμε σε λίγο.

Και αυτή ήταν η All Stars της Αυστρίας, το Wasted Love του JJ που προσώπησε τη χώρα και κέρδισε το 2025 και το Low in the Sea της Zoe. Το προσώπησε τη χώρα το 2016. Και τώρα, καθώς φτάνουμε στο τέλος μας, το τέλος του πρώτου μέρους του τουρνουά μας, του All Star τουρνουά μας για την σεζόν της Eurovision 2016-2026, και κλείνουμε με την δεύτερη χώρα του Καυκάσου που έχουμε εδώ πέρα, το Αζερβαϊτζάν. Μια χώρα η οποία για αρκετό καιρό ήταν αρκετά δυνατή. Κάποιοι θα λέγανε τίμια, κάποιοι άτιμα. Αλλά θα ασχοληθούμε για την τελευταία, για την τελευταία δεκαετία που είναι το Αζερβαϊτζάν εδώ πέρα. Να λέμε την αλήθεια, είχε και καλές και κακές στιγμές. Κυρίως το 2018 ήταν η πρώτη φορά που το Αζερβαϊτζάν δεν προκριθήκε στο διαγωνισμό. Κάτι το οποίο άλλαξε πολύ γρήγορα την επόμενη χρονιά, δεδομένου ότι με το τραγούδι του Τσίγκης Truth, τερμάτισε 8 με 302 βαθμούς στον πίνακα της αριθμολογίας του 2019 και είναι το καλύτερο αποτέλεσμα του Αζερβαϊτζάν, το καλύτερο αποτέλεσμα που είχε το Αζερβαϊτζάν μέσα στη δεκαετία αυτή. Κάτι το οποίο φαίνεται εξαιρετικά μακρινό. Διότι τα πράγματα δεν πήγανε πολύ καλά για το Καυκασία, για το κράτος του Καυκάσου. Διότι το 2021 τερματίζει 20ο με το Μάτα Χάρι Σεφέντη. Το 2022 τερματίζει ναι με 16ο με το Fade to Black του Νατρίου Ρουστάμλι, αλλά εκεί αρχίζουμε και βλέπουμε κάτι αρκετά ανησυχητικό. Και αυτό είναι η αδυναμία του Αζερβαϊτζάν με την ψήφο του κοινού. Το 2022 το Αζερβαϊτζάν τερμάτισε 10ο με 96 βαθμούς, αλλά αυτοί οι 96 βαθμοί ήταν όλοι μόνο από τις επιτροπές. Καθόλου βαθμούς από το κοινό. Και στον τελικό που τερμάτισε 16ο με 106 βαθμούς, πήρε μονάχα 3 βαθμούς στο κοινό. Και όλοι αυτοί οι βαθμοί ήταν από την Γεωργία. Οπότε, όσο καλό και να ήταν το τραγούδι, αρχίζουν και καταλαβαίνουν ότι γενικά το Αζερβαϊτζάν δεν είναι η ίδια δύναμη που ήταν πριν από κάποια χρόνια. Που τερμάτιζε μάλιστα και στην τριάδα ορισμένες φορές. Είχε κερδίσει μάλιστα το 2011. Αλλά αυτή η 16η θέση, θα πούμε την 16η θέση, 16η θεσάρα, διότι τα επόμενα 4 χρόνια του Αζερβαϊτζάν που άλλαξε λίγο τη συνταγή του, κυρίως δεν θα έπαιρνε απλά ένα τραγούδι φτιαγμένο από κάποιο σουηδικό songwriting camp ή κάποιον πολύ καλό σουηδικό παραγωγό, και απλά θα βάλουν ένα πολύ καλό καλλιτέχνη να το εκτελέσει. Αποφάσισαν να ασχοληθούν με την τοπική σκηνή και με Αζέρους τραγουδοποιούς και τραγουδιστές. Κάτι το οποίο δεν δείχνει να πηγαίνει καλά, διότι το Αζερβαϊτζάν δεν προκρίθηκε ούτε μία φορά. Και κάτι ακόμα χειρότερο. Αν εξαιρέσουμε το 2024, όπου με το Ζούλα Απάρ, του Φαχρή και του Ιλκίν το Βλάτοφ, τερμάτισαν 14ο τελικό με 11 βαθμούς, που αυτό με τα δεδομένα τότε ήταν προτελευταίοι. Αν εξαιρέσουμε αυτό, οι άλλες τρεις συμμετοχές που έστειλε το Αζερβαϊτζάν που δεν προκλήθηκε μέσα σε αυτήν την τετραετία δεν πέτυχαν ούτε διψήφιο αριθμό ψήφων. Πήραν μονάχα 4 βαθμούς το 2023, 7 βαθμούς το 2025 που τερμάτισαν και τελευταίοι και φέτος 2 βαθμούς μόνο και τερμάτισαν πάλι τελευταίοι. Και γενικά το Αζερβαϊτζάν είναι σε μια κατάσταση όπου φαίνεται σαν να μην θέλει πραγματικά να ασχοληθεί. Σαν απλά να πέσει με την τύχη του και να περιμένει πότε θα αποσυρθεί από τον διαγωνισμό. Αν δεν αλλάξουν τα πράγματα, πιθανόν η απόσυρση της χώρας θα είναι το επόμενο βήμα, αν δεν αλλάξει κάτι. Τέλος πάντων, τα αγαπημένα μου τραγούδια για το Αζερβαϊτζάν την περίοδο 2016-2026 είναι το Σκέλετος της Διχάς που εκπροσώπησε τη χώρα του 2017, το τραγούδι του Τσίγκης, το Truth, που εκπροσώπησε τη χώρα του 2019, που ήταν και το καλύτερο αποτέλεσμα του Αζερβαϊτζάν, όπως είπαμε πριν, και το Fade to Black του Νατρίου Ρουστάμλι, που εκπροσώπησε τη χώρα του 2022. Κλείνουμε το πρώτο μας μέρος, επιστρέφουμε την επόμενη εβδομάδα με το δεύτερο μέρος του αφιερώματός μας, με τις επόμενες 5 χώρες. Ακολουθεί η εκπομπή Radio Activision της Αναστασίας Δαλακώστα του Λευτέρη Βασιλόπουλου. Σας αφήνουμε τώρα με τους Αζερβαϊτζάν All Stars, το τραγούδι του Τσίγκης, το τραγούδι Τσίγκης Truth,
θυμάμαι, το τραγούδι των Τσίγκης με το τραγούδι Truth που εκπροσώπησε στο χώρο του 2019 και το τραγούδι της Τιχάς, το Skeleton, που εκπροσώπησε στο χώρο του 2017. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας!

0: Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Radio Activist, μια εκπομπή για τον ακτιβισμό της καθημερινής ζωής, για πρωτοβουλίες με κοινωνικό αντίκτυπο.
1: Τη σημασία της συμμετοχής, της αλληλεγγύης και της ελπίδας σε έναν κόσμο που διαρκώς μεταβάλλεται.
0: Στο μικρόφωνο η Αναστασία Νταλακώστα.
1: Και ο Λευτέρης Φώσος Βασιλόπουλος.
0: Και είμαστε μαζί σας κάθε Παρασκευή 5 με 6 στο Ράδιο Πάντιον.
1: Τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
0: Ωραία. Λοιπόν, σήμερα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Επιστρέφουμε στην βάση της συζήτησης για τη δημοκρατία, που είναι η εκπαίδευση, κατά τη γνώμη μας. Οπότε, τι θα συζητήσουμε σήμερα, Λευτέρη?
1: Ακριβώς, σήμερα έχουμε μαζί μας την Ασπασία Καλισσόρα, δασκάλα στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Ταύρου και μέλος του Σημείου για την Μελέτη και την Αντιμετώπιση της Ακροδεξιάς. Και η αφορμή για το σημερινό θέμα, που είναι η δημοκρατική εκπαίδευση, ένα ζήτημα πυλώνας σήμερα, και άμα σκεφτούμε ότι και σήμερα είναι και πανελλαδική, έπεσε πολύ ωραίο το timing. Η αφορμή όμως είναι μια έρευνα που λέγεται «Σχολικό κουδούνι» και αναφέρεται στην έρευνα του Σημείου για την μελέτη και την αντιμετώπιση της ακροδεξίας, που λέγεται «Σχολικό κουδούνι». Λοιπόν, Ασπασία, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι.
2: Καλησπέρα, Λευτέρη και Αναστασία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ σήμερα.
2: Ευχαριστούμε πολύ και εμείς, Ασημείο, για την πρόσκληση. Και εγώ προσωπικά χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας. Και ήδη μπαίνοντας έτσι στον χώρο του Πανεπιστημίου, μου ξαναήρθε πολύ έντονα η επιθυμία να ξαναχωθώ έτσι μέσα στη γνώση. Οπότε σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εννοείται. Δική μας χαρά. Πραγματικά.
1: Λοιπόν, όπως κάνουμε συνήθως, μπαίνουμε απευθείας στο θέμα. Και λοιπόν, Ασπασία, μπορείς να μας πεις κάποια πράγματα για την έρευνα, που είναι και αφορμή της σημερινής εκπομπής, για το σχολικό κουδούνι.
2: Ωραία, τέλεια. Να πούμε αρχικά ότι το Σημείο έτσι είναι μια ομάδα ανθρώπων που την ανησυχεί ιδιαίτερα το κομμάτι της ανόδου της ακροδεξιάς τα τελευταία χρόνια, τόσο στον ελλαδικό όσο και στον ευρύτερο παγκόσμιο χώρο. Οπότε, αναγνωρίζοντας τον κρίσιμο ρόλο της σχολικής κοινότητας, ένα κομμάτι των δράσεών μας σίγουρα προσανατολίζεται ακριβώς προς την εκπαίδευση. Τα τελευταία χρόνια, λοιπόν, έχουμε διοργανώσει μια σειρά σεμιναρίων με θέματα έτσι κέρια που έχουν να κάνουν με το κομμάτι των αντιδραστικών ιδεών που μας περιβάλλουν. Θέματα όπως είναι ο σεξισμός και η τοξική αρενοπότητα, ο θρησκευτικός φονταμεταλισμός, ο αντιτσιγκανισμός, η έννοια του ρατσισμού, γενικότερα όλο το κομμάτι των διακρίσεων. Και κάθε χρόνο, τόσο στην Αθήνα όσο και σε διάφορες πόλεις της επαρχίας, συναντιόμαστε με εκπαιδευτικούς ακριβώς για να συζητήσουμε μαζί τους και να μοιραστούμε τις αγωνίες μας για το πόσο έντονες είναι οι αλλαγές που πλέον συναντάμε σχολική κοινότητα και τι μπορούμε να κάνουμε όντας μαζί απέναντι σε αυτό το πολύ έτσι ανησυχητικό φαινόμενο.
0: Ωραία. Και η έρευνα αυτή, λοιπόν, είναι πολύ σημαντική και έχει πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα για το πώς αντιλαμβάνονται το σχολικό περιβάλλον, έτσι, πολύ σημαντικά ζητήματα. Γιατί μιλάει για τα σήματα κινδύνου, όπως βλέπω, αλλά και για τα φωτεινά σημεία που μπορούμε να παρατηρήσουμε στην εκπαίδευση. Οπότε θέλουμε να μας πεις, έτσι, τα πιο σημαντικά κάπως ευρήματα που πιστεύεις ότι προκύπτουν και τι σας έμαθε βασικά σας αυτή η έρευνα, έτσι, τι σας έδειξε?
2: Ναι, στην ουσία πρόκειται έτσι για 15 ερωτήματα που αφορούν τον χώρο της εκπαίδευσης, τα οποία θα μπορούσαμε να πούμε ότι συγκροτούν έναν ολόκληρο ιδεολογικό χάρτη για το πώς η ελληνική κοινωνία φαντάζεται το σημερινό σχολείο. Και αυτό που αποτυπώθηκε με πολύ έντονο τρόπο στην έρευνα αυτή είναι μια πολύ έντονη αντίφαση απέναντι στα δημοκρατικά αντανακλαστικά της κοινωνίας των πολιτών. Όπως είπα και προηγουμένως, λοιπόν, το σχολείο αποτελεί ένα πολύ ισχυρό πεδίο μάχης, δηλαδή εκεί νιώθουμε ότι η κοινωνία διαπραγματεύεται πολύ σοβαρά ζητήματα, όπως είναι η έννοια της δημοκρατίας, η εθνική μας ταυτότητα, οι παραδόσεις, η στάση μας απέναντι στο φύλο και στη σεξουαλικότητα. Αν αρχίσουμε λίγο να αποδελτιώνουμε τα αποτελέσματα, λοιπόν, αυτής της έρευνας, θα σταθώ σε κάτι το οποίο έχει πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και αυτό το πρώτο έτσι κρίσιμο στοιχείο είναι ότι Ενώ η κοινωνία δείχνει να επιθυμεί πολύ έντονα, σε ένα πολύ υψηλό ποσοστό, γύρω στο 95%, ότι στα σχολεία πρέπει να διδάσκονται περισσότερο οι αξίες της δημοκρατίας, ταυτόχρονα, όταν αυτές οι αξίες της δημοκρατίας αποκρισταλώνονται σε πιο συγκεκριμένες παιδαγωγικές πρακτικές και αφορούν πιο συγκεκριμένα ζητήματα, εκεί βλέπουμε μία οπισθοχώρηση σε αυτή την πολύ έντονη επιθυμία. Και εδώ είναι ακριβώς το στοιχείο της αντίφασης που ανέφερα προηγουμένως. Δηλαδή, ενώ μιλούν για την νεανική βία, την οποία αποδίδουν κυρίως περισσότερο την αιτία της στο ρόλο της οικογένειας και όχι τόσο στο ρόλο του σχολείου, ταυτόχρονα αποζητούν αυστηρότερες ποινές μέσα στο σχολείο. Νιώθουμε δηλαδή κατά κάποιο τρόπο ότι όλος αυτός ο αυταρχισμός που μπορεί να είναι διάχυτος στην κοινωνία ολόγυρα, σαν ξαφνικά να θέλουμε να τον φέρουμε και μέσα στο σχολείο ακόμα πιο έντονα.
0: Ναι. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες και με βάση αυτό που λες αναρωτιέμαι λίγο και για το πώς οι εκπαιδευτικοί μπορούν σε όλο αυτό να συμβάλλουν. Γιατί, okay, ζούμε σε μια χώρα που οι εκπαιδευτικοί θα λέγαμε ότι ίσως κάπως υποβαθμίζονται πολλές φορές, δηλαδή υπάρχει το κομμάτι των χαμηλών μισθών, έτσι. Και εσύ σαν εκπαιδευτικό σίγουρα θα μας πεις και από τη δικιά σου εμπειρία πολλά πράγματα. Υπάρχει ένα κάπως στενό εκπαιδευτικό σύστημα, υπάρχει μια ύλη που πρέπει να βγει, τα θυμόμαστε και εμείς όταν ήμασταν μαθητές πριν 10 χρόνια. Υπάρχουν κάπως έτσι κάποια στενά πλαίσια. Και εγώ αναρωτιέμαι, σε αυτό το στενό δηλαδή πλαίσιο υπάρχει χώρος για τη δημοκρατική εκπαίδευση και τι μπορούν να κάνουν οι εκπαιδευτικοί ή εσύ, ας πούμε, σαν εκπαιδευτικός, από τη δικιά σου εμπειρία, πώς πιστεύεις ότι μπορείς να εφησίσεις τις δημοκρατικές αξίες στα παιδιά?
2: Χαίρομαι πολύ που κάνεις αυτή την ερώτηση, γιατί πραγματικά το σημερινό ελληνικό δημόσιο σχολείο τα τελευταία χρόνια βάλεται έντονα. Διαπιστώνουμε μια πολύ έντονη αίσθηση απαξίωσης απέναντι προς εκπαιδευτικούς και το εκπαιδευτικό τους έργο. Νιώθουμε έντονες παρεμβάσεις από την ευρύτερη κοινότητα και αυτό νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο που συμβαίνει. Παρ' όλα αυτά, επειδή η έρευνά μας ακριβώς αποτυπώνει και τα φωτεινά σημεία της εκπαίδευσης, πιστεύω πολύ ισχυρά ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού και της εκπαιδευτικού είναι πάρα πολύ σημαντικός. Δηλαδή, είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν μέσα σε μια σχολική κοινότητα όλες αυτές τις αξίες της δημοκρατίας για τις οποίες μιλάμε θεωρητικά, πραγματικά να τις, όχι να τις διδάξουν στα παιδιά, αλλά να κάνουν τα παιδιά να τις νιώσουν βιωματικά. Μέσα από παιδαγωγικές πρακτικές, τις οποίες θα μιλήσουμε φαντάζομαι και στη συνέχεια. Αυτό που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να πούμε όμως είναι ότι ακριβώς το σχολείο αυτό δεν είναι ένας ουδέτερος χώρος. Και ενώ τα τελευταία χρόνια βλέπουμε από τη μία πλευρά μια πολύ έντονη δημόσια συζήτηση για τη σχολική βία, βλέπουμε εθνικές στρατηγικές πρόληψης του εκφοβισμού, πλατφόρμες αναφοράς των περιστατικών και γενικότερα μια συζήτηση αυξανόμενη γύρω από τα δικαιώματα και τη συμπερίληψη, την ίδια στιγμή, όπως ακριβώς ανέφερες, υπάρχει και μια πολύ έντονη πίεση και για περισσότερο έλεγχο και για μεγαλύτερη πειθαρχία. Η έννοια της αξιολόγησης, η αύξηση της ύλης, η αυστηρότητα των εξετάσεων, το πώς οι ιεραρχικές δομές αρχίζουν και είναι πια πιο διακριτές και το πώς ταυτόχρονα περιορίζεται ακόμα περισσότερο και ο χώρος που έχουν οι σύλλογοι διδασκόντων και διδασκουσών προκειμένου να συζητήσουν και ο χώρος και ο χρόνος περιορίζεται. Αυτό σημαίνει ότι είναι εξαιρετικά κρίσιμος ο ρόλος του σχολείου στα ζητήματα τα οποία προαναφέραμε.
1: Βασικά έχουμε εδώ πέρα συζήτηση θίξει πολύ έτσι κέρια ζητήματα και όσο μιλούσατε και εσένας και Ασπασία σε αυτά που αναφέρατε, μου θυμίζει λίγο και την συζήτηση που ανοίγει ακόμα περισσότερο πλέον και με τα social media και τη χρήση τους ως μια συμμετοχή σε ένα ψηφιακό δημόσιο χώρο. Και γενικότερα νομίζω ότι και αυτή η έρευνα του σημείου του σχολικού κουδούνι, αυτό που τόνισε στη Σπασία για την αντίφαση, που βασίζεται σε μια ευρύτερη συνένεση ενδεχομένως, η οποία υπάρχει γύρω από το γεγονός ότι χρειάζεται να μιλήσουμε για την έννοια του πολίτη, για τη δημοκρατική εκπαίδευση μέσα στο σχολείο, και το σχολείο έχει πολύ σημαντικό ρόλο στο να διαμορφώνει την αίσθηση της συλλογικότητας, της κοινότητας, συνύπαρξης, αλληλεγγύης κτλ. Έχουμε δώσει επίσης και το κομμάτι του ότι και τα παιδιά χρειάζεται να είναι μέρος του μέλλοντος, αλλά με εστίαση στο παρόν.
2: Νομίζω ότι δεν θα μπορούσες να το πεις με ωραιότερο τρόπο. Ακριβώς, συνέχεια μιλάμε για τους πολίτες του μέλλοντος, ξεχνώντας όμως ότι τα παιδιά βιώνουν τη ζωή τους τώρα. Άρα τα παιδιά έχουν ανάγκη να βιώσουν τώρα την έννοια της αλληλεγγύης, την έννοια του σεβασμού, την έννοια της δημοκρατίας, της αλληλοβοήθειας, της συμμετοχής. Κάνοντας λοιπόν τα παιδιά να βιώσουν στο τώρα όλες αυτές τις αξίες, νομίζω ότι απέναντι και στον κίνδυνο αυτό, τον οποίο ανέφερες αρχικά σε σχέση με ένα ψηφιακό κόσμο που τα κατακλείζει, θα μπορούν να σταθούν πιο κριτικά, πιο όρημα, καταλαβαίνοντας περισσότερο, γιατί η έννοια της δημοκρατίας σίγουρα σε βοηθάει τόσο να εκφράσεις τη γνώμη σου, αλλά και τόσο να αρχίσεις να κατανοείς και να ακούς προσεκτικά όλα αυτά που ακούγονται τριγύρω και να αρχίσεις να διαλέγεις και να διαχωρίζεις τη θέση σου από αυτά, από τον όχλο, από τη μάζα θα μπορούσαμε να πούμε. Άρα το να γίνουν βιωματικά ακριβώς αυτές οι έννοιες της δημοκρατίας μέσα στο σχολείο βιωματικές, είναι νομίζω κρίσιμο στο να βοηθήσουν τα παιδιά στο να αντισταθούν σε όλο αυτό τον κατακλυσμό που νιώθουν από μια ψηφιακή πραγματικότητα που τα κάνει πλέον να μπερδεύουν, θα έλεγα ίσως και να αγωνιούν για ένα παγκόσμιο γίγνεσθε, το οποίο στην πραγματικότητα όμως είναι πλασματικό. Δηλαδή νιώθω ότι πολλές φορές απέχουν από την πραγματική τους ζωή, απέχουν και σωματικά ακόμα, και αυτό είναι ένα κρίσιμο ερώτημα, πόσο το σώμα των παιδιών στην σημερινή εποχή τελικά υπάρχει και πώς υπάρχει, και το πώς αφομοιώνεται από ένα ψηφιακό κόσμο μακρινό πολύ.
1: Και αν αποσυνδέεται.
2: Και αν αποσυνδέεται, πολύ σωστά το λες. Επίσης, το κομμάτι που αναφέραμε προηγουμένως για όλες αυτές τις αξίες, και θα ήθελα να το συνδέσω, γιατί είναι για μένα πολύ σημαντικό, ενισχύοντας λοιπόν τη συμμετοχή των παιδιών μέσα στο σχολείο, στην πραγματικότητα δίνουμε στα παιδιά τη δυνατότητα να αρχίζουν να διεκδικούν, ίσως αρχικά, το δικό τους δικαίωμα. Στη συνέχεια, το δικαίωμα του διπλανού ή της διπλανής. Αλλά αργότερα θα διεκδικήσουν σίγουρα και το δικαίωμα ενός συνόλου, μιας κοινότητας, ακόμα και το δικαίωμα των μακρινών άλλων. Γιατί στις εποχές στις οποίες ζούμε, η έννοια της ειρήνης και αυτό που συμβαίνει, είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να μας αφήνει ούτε σιωπηλούς, ούτε αμέτωχους.
0: Με βάση αυτό που είπες πάρα πολύ ωραία για το δικαίωμα των παιδιών, πώς το διεκδικούν πρώτα για τον εαυτό τους και μετά για τα υπόλοιπα, ίσως παιδιά, την κοινωνία κτλ. Ήθελα να σε ρωτήσω, έτσι βάσει της εμπειρίας σου ως δασκάλα που μας είπες ότι έχεις αρκετά χρόνια, έτσι, έχεις γυρίσει σε όλη την Ελλάδα, σε διάφορα σχολεία, πώς πιστεύεις ότι τα παιδιά αντιλαμβάνονται, δηλαδή πιστεύεις ότι το νιώθουν ακόμα και όταν είναι πιο μικρά, ας πούμε, και σε ηλικίες δημοτικού κτλ. Νιώθουν την αίσθηση του δικαίου, της δημοκρατίας, πώς το βγάζουν, πώς το εξωτερικεύουν?
2: Ακόμα και αν ακουστεί παράξενο αυτό που θα πω, αλλά τα παιδιά βιώνουν την αίσθηση της δημοκρατίας από πάρα πολύ νωρίς. Ίσως τα πρώτα χρόνια να μην έχουν τη δυνατότητα να μας το πούν για να μας το εκφράσουν με λόγο. Αλλά και ο τρόπος που και εγώ αλλά και άλλοι και άλλες εκπαιδευτικοί έχουμε δουλέψει στο πεδίο της σχολικής κοινότητας από πολύ μικρές ηλικίες, με παιδαγωγικά εργαλεία όπως είναι η συνέλευση των παιδιών, δείχνουν με πάρα πολύ ξεκάθαρο τρόπο ότι τα παιδιά, αν τους δοθεί ο χώρος και ο χρόνος, θα είναι δίκαια, θα είναι θαραλέα, θα ακούσουν προσεκτικά τη γνώμη του άλλου ή της άλλης, γιατί ταυτόχρονα θα καταλάβουν ότι και η δική τους γνώμη ακούγεται και γίνεται σεβαστή. Άρα αυτό ίσως θα επιτρέψει οι διαφωνίες να λυθούν με ένα πιο ήπιο και δημοκρατικό τρόπο. Θα επιτρέψει τα παιδιά να νιώσουν ότι όποιος διαφωνεί μαζί τους δεν είναι ο εχθρός τους ή όποιος διαφέρει σε αυτά από κάτι δεν είναι ο απειλητικός ξένος. Και γι' αυτό θα τονίσω ξανά πολύ, ιδιαίτερα, την έννοια του βιώματος μέσα στη σχολική κοινότητα. Και θα τονίσω και το πόσο λείπει πολλές φορές στη σημερινή μας εκπαιδευτική πραγματικότητα η λέξη κοινότητα. Τι σημαίνει χτίζω μια κοινότητα, τι σημαίνει χτίζω μια δημοκρατική κοινότητα, ποια είναι τα μέλη μιας σχολικής κοινότητας. Είναι τα παιδιά, είναι οι εκπαιδευτικοί, είναι οι γονείς, οι φροντιστές και οι κηδεμόνες των παιδιών, είναι οι άνθρωποι στο σχολείο, ο άνθρωπος που έχει το κηλικείο, ο κύριος, η κυρία που καθαρίζει το σχολείο μας. Όλα αυτά είναι ζωντανά μέλη μιας σχολικής κοινότητας. Είναι ο ξυλουργός απέναντι από το σχολείο, τον οποίο αν με κάποιο τρόπο τον εντάξουμε στη σχολική μας κοινότητα, όταν το απόγευμα που το σχολείο είναι κλειστό, δει ένα παιδί του σχολείου που χρειάζεται κάτι, θα τρέξει να το βοηθήσει. Άρα το πώς δημιουργούμε κοινότητες, πώς αρχίζουμε να δείχνουμε εμπιστοσύνη ο ένας απέναντι στην άλλη, μέσα από κοινές δράσεις, μέσα από χρόνους που κάποιος θα έλεγε, μα γιατί τώρα το σχολείο αυτό έχει φώτα, είναι Κυριακή απόγευμα, τι κάνουνε 10 ώρα το βράδυ στο σχολείο. Δείχνει κάτι. Κάποιοι άνθρωποι έχουν έρθει, έχουν δείξει ενδιαφέρον για αυτή τη σχολική κοινότητα και προσπαθούν να δημιουργήσουν κάτι μαζί. Και αυτό το μαζί είναι που μας λείπει και πολύ σήμερα.
1: Και άλλωστε, όλος, είναι πολύ ενδιαφέρον και το σημερινό θέμα των πανελλαδικών. Αλλά επειδή αναφέρθηκε σε ασπασία και στη συνέλευση των παιδιών, και εδώ πέρα να πούμε ότι η ασπασία μαζί με τον Γιώργο Μόσχο, ο οποίος ήταν συνήγορος του παιδιού από το 2003 έως το 2018, έχουν γράψει μαζί το βιβλιαράκι που έχουμε εδώ μπροστά μας, που λέγεται «Η συνέλευση των παιδιών, τα πρώτα βήματα άσκησης στη δημοκρατία» και υπότιτλος «Από το νηπιαγωγείο μέχρι και το λύκειο, ένας πρακτικός οδηγός για εκπαιδευτικούς, γονείς και παιδιά». Θα συζητήσουμε για αυτό το βιβλίο και στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής, και θα πάρουμε έτσι και στην πράξη τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε τα παιδιά, μαθητές και μαθήτρες, να έχουν και αυτή την αίσθηση της έκφρασης, της συνύπαρξης και του δημοκρατικού διαλόγου που τον χρειαζόμαστε όλο και περισσότερο σήμερα. Για τους ακροατές και τις ακροάτριες που τώρα συνδέθηκαν, είμαστε με την Ασπασία Καλησώρα, δασκάλα στο τέταρτο δημοτικό σχολείο Ταύρου και μέλος του Σημείου για την αντιμετώπιση και τη μελέτη της ακροδεξιάς. Ασπασία, πριν πάμε σε ένα διάλειμμα, μπορείς λοιπόν να μας δώσεις μία σύνοψη, αυτό να κρατήσουν οι ακροατές και οι ακροάτριες πριν το μουσικό διάλειμμα, για την έρευνα αυτή του Σημείου, για το σχολικό κουδούνι και ίσως και ένα-δύο πράγματα τη συζήτηση που έγινε προχθές στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, έτσι ώστε να κλείσουμε αυτή την πρώτη αφορμή της ζήτησης και να πάμε στις συνελεύσεις.
2: Τέλεια. Προχθές πραγματικά έγινε μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση, έτσι στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Είχαμε τη χαρά να συναντήσουμε πάρα πολύ κόσμο, που με ενδιαφέρον ήρθαν να ακούσουν έτσι τις εισηγήσεις των ομιλητών και των ομιλητριών. Κρατάω από την έρευνα αυτή πολύ έντονα την αντίφαση. Δηλαδή έχουμε μια κοινωνία η οποία θέλει δημοκρατία, αλλά θέλει και αυστηρότητα. Θέλει συμπερίληψη, αλλά με όρους, γιατί από τα ευρήματα της έρευνας φαίνεται ότι υπάρχει μια απέναντι στα... Θέλουν τα παιδιά, τα προσφυγόπουλα να είναι στις τάξεις, αλλά μπαίνει ένας όρος, να μιλάνε την ελληνική γλώσσα. Και ταυτόχρονα αυτό που εμένα με έχει ανησυχήσει αρκετά είναι το πώς η στάση απέναντι στα Ρωμά παιδιά, τα οποία, όπως αποτυπώνονται στα αποτελέσματα της έρευνας, ό,τι και να κάνει η πολιτεία, αυτά τελικά δεν μπορούν να ενσωματωθούν στο σχολικό περιβάλλον, το οποίο είναι ότι με κάποιο τρόπο φυσικοποιούμε αυτά τα πολιτισμικά τους χαρακτηριστικά και δημιουργούμε ταυτόχρονα ίσως και μια μορφή εκπαιδευτικής παρέτησης, ότι δεν μπορώ να κάνω, ό,τι και να κάνω, δεν θα έχει αποτέλεσμα. Θέλει λοιπόν συμπερίληψη, αλλά θέλει με όρους. Αποδέχεται τα δικαιώματα, αλλά όπως είπαμε και πριν, έτσι ανησυχεί για μια πολιτισμική μετατόπιση. Και ενώ ένα τεράστιο ποσοστό μιλάει ότι τελικά θέλει η σεξουαλική αγωγή να μπει μέσα στα σχολεία, κάποιοι αποζητούν και τη συνένεση των γονέων, αλλά τα πράγματα γίνονται πιο οπισθοχωρούν όταν αρχίζουμε να μιλάμε για σεξουαλικό προσανατολισμό, για ταυτότητα φύλου και για woke κουλτούρα.
0: Έχουμε λίγο δρόμο ακόμα, αλλά εντάξει, κρατάμε τα θετικά.
2: Κρατάμε οπωσδήποτε τα θετικά, γιατί νομίζω ότι αν αυτή η έρευνα γινόταν πριν 10 χρόνια, τα αποτελέσματα θα ήταν πολύ διαφορετικά. Πιστεύω ακράδαντο ότι πρέπει να κρατήσουμε τα θετικά. Πιστεύω πολύ έντονα ότι υπάρχουν στην Ελλάδα, στον εκπαιδευτικό κόσμο, καταπληκτικές παιδαγωγικές ομάδες, δίκτυα εκπαιδευτικών, τα οποία από τα κάτω δουλεύουν συστηματικά με όλες αυτές τις έννοιες. Έχουν αναλάβει, θα λέγαμε, εν μέρη το ρόλο της πολιτείας όσον αφορά την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και χίλια δυο άλλα πράγματα. Δημιουργούν κοινότητες, οι οποίες παρεμβαίνουν ουσιαστικά τόσο στο κοινωνικό όσο και στο σχολικό γίγνεσθε, και αυτό δεν πρέπει να το παραβλέψουμε. Κρατάμε σίγουρα τα θετικά, έχουμε δρόμο ακόμα, σίγουρα. Αλλά βλέποντας το πώς μια σχολική κοινότητα μπορεί να μετατραπεί σιγά-σιγά σε ένα φωτεινό σημείο στο χάρτη, νομίζω ότι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να είμαστε εκεί και να διεκδικούμε ακόμα περισσότερο αυτό που λέμε δικαίωμα όλων των παιδιών, ισότιμα στη ζωή, στην αξιοπρέπεια, στην ειρήνη.
1: Πολύ λοιπόν, ωραία. Και με την φράση που θα μπορούσαμε να κρατήσουμε ότι τα παιδιά είναι μέρος του μέλλοντος και γι' αυτό η γνώμη τους χρειάζεται να μετράει στο σήμερα, θα βάλουμε το τραγούδι του Γιάννα Αγγελάκα, το μέλλον, για αρχή, και επιστρέφουμε μετά το μουσικό διάλειμμα.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Τώρα λοιπόν επιστρέψαμε. Είμαστε στην εκπομπή Radioactivism στο Ράδιο Πάντιο, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Να πούμε πάλι για τα social, ότι μας βρίσκεται στα social media, στο Instagram και το Ραδιοπάντιο, στο Instagram και στο Facebook. Είμαστε λοιπόν εδώ

0: Με την Ασπασία Καλησσόρα, εκπαιδευτικό στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Ταύρου και μέλος του Σημείου, που ασχολείται με τη μελέτη για την ακροδεξιά και την αντιμετώπιση φυσικά. Και συνεχίζουμε την πολύ ωραία μας συζήτηση για τη δημοκρατική εκπαίδευση. Και το είπε πριν έτσι ο Λευτέρης, κάναμε μια έναρξη για το βιβλίο. Να ξαναπούμε τον τίτλο, έτσι. Η Συνέλευση των Παιδιών λέγεται «Τα πρώτα βήματα άσκησης στη δημοκρατία» από την Ασπασία Καλησσόρα και τον Γιώργο Μόσχο. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλιαράκι. Το έχουμε και εμείς εδώ τώρα μπροστά μας και το ξεφυλίζουμε. Οπότε θέλουμε λίγο, Ασπασία, να μας πεις έτσι, να μας βάλεις στο κλίμα, να δούμε τι είναι η Συνέλευση των Παιδιών και πώς κάνεις μια Συνέλευση των Παιδιών. Πώς το έχεις βιώσει εσύ, ποια είναι η εμπειρία σου, τι έχεις δει όλα αυτά τα χρόνια που ασχολείσαι με αυτό.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο λόγος που αποφάσισα να γίνω δασκάλα ήταν ακριβώς αυτός. Γιατί όντας και εγώ ένα παιδί συνελεύσεων, στη δευτεροβάθμια κυρίως εκπαίδευση τότε, στα εφηβικά μου χρόνια στη Θεσσαλονίκη, και συνειδητοποιώντας πόσο πολύ και εμένα με έχει αλλάξει ως άνθρωπο, αποφάσισα να ασχοληθώ με την παιδαγωγική και να σπουδάσω ακριβώς με στόχο τα δικαιώματα των παιδιών και κυρίως το δικαίωμα των παιδιών να εκφράζονται ελεύθερα μέσα από χώρους, μέσα από τόπους εμπιστοσύνης που δημιουργούμε και που μπορούμε να τους ονομάσουμε Συνέλευση των Παιδιών. Επομένως, τα τελευταία 20 χρόνια, στα σχολεία στα οποία έχω δουλέψει, σχολεία σε πολύ διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα, από ένα ορεινό χωριό της Κρήτης μέχρι το κέντρο της Αθήνας και από την Λέσβο μέχρι την Κηφισιά και έχοντας παιδιά από όλες τις τάξεις του Δημοτικού, κάθε χρόνο ενισχύεται ακόμα και περισσότερο η άποψή μου ότι τα παιδιά, ότι οφείλουμε σαν εκπαιδευτικοί στα παιδιά να δώσουμε αυτό το χώρο και το χρόνο και την εμπιστοσύνη να υπάρξουν με τον τρόπο που θέλουν να υπάρξουν ελεύθερα και με απόλυτο σεβασμό εκ μέρους μας. Επομένως, εφαρμόζω αυτό το παιδαγωγικό εργαλείο, έτσι εμπνευσμένο από πολλούς σπουδαίους παιδαγωγούς, εδώ και έναν αιώνα περίπου υπήρξαν σπουδαίοι παιδαγωγοί που ασχολήθηκαν ακριβώς με αυτή την έννοια της δημοκρατικής παιδείας. Και μεθοδολογικά, αν θέλετε να σας πω έτσι 2-3 πράγματα, έχει τεράστια σημασία το κομμάτι του χώρου και του χρόνου. Έχει σημασία η συστηματικότητα προκειμένου τα παιδιά να αποκτήσουν εμπιστοσύνη σε αυτή τη διαδικασία και να μην είναι κάτι αποσπασματικό, που στην ουσία μέσα τους θα απαξιώσουν και την έννοια της δημοκρατίας. Πρέπει να νιώθουν ότι αυτό που συμβαίνει έχει νόημα για αυτά, σαν υποκείμενα της σχολικής κοινότητας μπορούν να τη μετασχηματίσουν, ότι η άποψή τους δηλαδή θα παίξει καθοριστικό ρόλο στο να αλλάξει η ζωή τους μέσα στο σχολείο. Άρα μιλάμε για το χώρο, μιλάμε για το χρόνο, μιλάμε για τα θέματα τα οποία ένα παιδί νιώθει ελεύθερο, μάλλον το βοηθάμε να νιώσει ελεύθερο να συζητήσει, θέματα τα οποία μπορούν να αφορούν είτε τις σχέσεις των μελών της σχολικής κοινότητας, πιο εύκολα, πιο δύσκολα την άλλη φορά, μπορούν να αφορούν το πώς μπορούμε να εμπλουτίσουμε τη ζωή μας σε ένα σχολείο, βάζοντας το κομμάτι της δημιουργικότητας και της τέχνης που πολλές φορές λείπει και τα παιδιά το έχουν ανάγκη. Και το πολύ ωραίο για μένα είναι όταν μετά από κάποιο έτσι διάστημα τα παιδιά αρχίζουν και νιώθουν πλέον ότι μπορούν να διεκδικήσουν πράγματα τα οποία μπορεί να μην υπάρχουν μέσα στο αναλυτικό πρόγραμμα. Στην πρώτη τελευταία π.χ. συνέλευση της τάξης μου, ένας μαθητής μου πρότεινε κάθε Παρασκευή οπωσδήποτε να κάνουμε μία ώρα χορό. Ναι. Γιατί τόνισε ότι πού θα γίνει με το σώμα μας. Το αποφασίσαμε ομόφωνα, συμφωνήσαμε ομόφωνα. Οπότε τώρα κάθε Παρασκευή έχει αναλάβει αυτός, μαζεύει τα τραγούδια που θα ακουστούν. Έχουμε βάλει κάποιες προϋποθέσεις, τι περιεχόμενο μπορεί να έχουν ή μάλλον τι περιεχόμενο μπορεί και να μην έχουν αυτά τα τραγούδια. Οπότε το ότι το παιδί αυτό νιώθει ότι αυτό που είπε ακούστηκε, έγινε σεβαστό και δεν απαξιώθηκε. Και η σημασία που έχει για το ίδιο, τη συμμερίστηκε και η ομάδα, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ή έχουμε περιπτώσεις παιδιών. Που εδώ θέλω να βάλω ένα πολύ σημαντικό αστερίσκο για μας, για μένα, αλλά και για το... Ναι, που έχει να κάνει με το κομμάτι της ομοφωνίας και της συνένεσης. Για μας είναι απαραίτητο στοιχείο σε μια συνέλευση να αναζητούμε την ομοφωνία και αν δεν την έχουμε, να ζητάμε τη συνένεση των παιδιών. Δηλαδή δεν είμαστε της άποψης ότι η πλειοψηφία απλά αγνοεί και νικά τη μειοψηφία, γιατί και η μειοψηφία κάτι έχει να σου πει και πρέπει να την ακούσεις. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι συνέλευση σχολείου σε ορεινό χωριό της Κρήτης, που ενώ 70 μέλη της σχολικής κοινότητας είχαμε αποφασίσει να ακούμε μουσική στα διαλύματα, ένα δευτεράκι σήκωσε το χεράκι του στη σχολική συνέλευση και είπε ότι «Εγώ φοράω ακουστικό όμως και κάνει πολύ θόρυβο στο αυτί μου». Και αυτή η μία διαφωνία άλλαξε την απόφαση όλης της σχολικής κοινότητας. Οπότε, ας αναρωτηθούμε αυτό το παιδί που σε αυτή την ηλικία ένιωσε ότι είναι σημαντικό, πώς μπορεί αργότερα ίσως να επηρέασε τον τρόπο που συνυπάρχει με τους άλλους και τις άλλες. Αυτά. Θα μπορούσα να πω ότι η συνέλευση, ας πούμε, είναι κάτι που είναι σαν μια πόρτα που ανοίγει και καλοδέχεται όλα τα δικαιώματα των παιδιών. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένας τόπος που τα παιδιά αρχίζουν και αποκτούν ένα κώδικα κοινό συμπεριφοράς και επικοινωνίας, καταλαβαίνουν τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται, τι πληγώνει τον έναν και τι πληγώνει την άλλη. Είναι ένας τόπος αλληλεγγύης, όπως είπαμε προηγουμένως, και είναι και ένας τόπος έμφυλης ισότητας. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια, μέσα αυτά τα χρόνια, μέσα από την εμπειρία που έχω όλα αυτά τα χρόνια, παρατηρούμε ότι σε ένα τέτοιο τόπο ασφάλειας και εμπιστοσύνης, οι φωνές των κοριτσιών αρχίζουν και ανεβαίνουν με περισσότερη σιγουριά και εμπιστοσύνη. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν χάνονται δηλαδή μέσα στη βοή μια σχολικής κοινότητας. Έχουν τον τόπο, το χώρο και το χρόνο να υπάρξουν με τον τρόπο που θέλουν να υπάρξουν. Άρα αυτά είναι πολύ κρίσιμα και σημαντικά έτσι, ζητήματα που μπορώ να πω πολύ συνοπτικά σε αυτά τα 20 χρόνια εμπειρίας μου με τις σχολικές συνελεύσεις.
2: Το κάνω εικόνα ως παιδί, ως μαθητής αυτή τη στιγμή. Και θέλω να κάνω μια ερώτηση από την πλευρά του δασκάλου και της δασκάλας. Ο συντονισμός, πώς λειτουργεί μέσα στο βιβλίο, αναφέρεστε στο κομμάτι της οργάνωσης, μιας ομάδας συντονισμού και θα μπορείς να μας το εξηγήσεις αυτό το κομμάτι και το πώς συντονίζεται αυτό και πώς ένας δάσκαλος, μια δασκάλα μπορεί να έρθει, να κάνει αυτά τα βήματα για να το οργανώσει αυτό.
1: Ναι, υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη μεθοδολογία. Την ομάδα, το συντονισμό μιας συνέλευσης, ανάλογα και με την ηλικία των παιδιών, μπορεί αρχικά να την αναλάβει ο εκπαιδευτικός ή εκπαιδευτικός της τάξης, αλλά ο στόχος είναι σιγά σιγά να αποσυρθεί, όχι να αποσυρθεί, να βγει από τον κύκλο, να υπάρξει όσο το δυνατόν ισότητα μαζί με τα παιδιά, γιατί στην πραγματικότητα υπάρχει ανισότητα στη σχέση εκπαιδευτικού παιδιού. Αυτό δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Και ο στόχος είναι τα παιδιά να αρχίσουν και να αναλαμβάνουν σιγά σιγά και περιτροπής τους διάφορους ρόλους. Ποιος θα συντονίσει, ποια θα γράψει τα πρακτικά, ποια θα κρατάει τους χρόνους, ποια θα ενημερώσει τη συνέλευση για τα προηγούμενα θέματα, τις αποφάσεις που πάρθηκαν, αν υλοποιήθηκαν, αν δεν υλοποιήθηκαν, τι έφτεξε, τι χρειάζονται τα παιδιά περισσότερο. Άρα ο στόχος είναι σιγά σιγά τα παιδιά να αυτονομηθούν και να αρχίσουν τα ίδια να πραγματοποιούν τις συνελεύσεις τους αυτόνομα και με εμάς δίπλα πάντα σαν βοηθούς και βοηθές σε ό,τι χρειαστούν. Η μεθοδολογία είναι πολύ σημαντική γιατί ακριβώς δίνει στα παιδιά αυτή την ασφάλεια ότι μπορούν να το κάνουν. Η μεθοδολογία, οι συμφωνίες με τις οποίες μπορούμε να συνυπάρξουμε και τις μπορούμε να τις συναποφασίσουμε μαζί με τα παιδιά, είναι βήματα τα οποία και τους εκπαιδευτικούς μπορούν να τους βοηθήσουν να νιώσουν σιγουριά για να το κάνουν, αλλά ακόμα και τα ίδια τα παιδιά. Και επίσης να συμπληρώσω κάτι πολύ έτσι σημαντικό, ότι μια κουλτούρα δημοκρατίας σε μια σχολική κοινότητα πρέπει να διαπνέει κάθε στιγμή της ύπαρξής μας μέσα στη σχολική κοινότητα. Και όχι τη μία ώρα που θα κάνουμε συνέλευση με τα παιδιά, αλλά και τις ώρες που περπατάμε μαζί με τα παιδιά στην αυλή, που καθόμαστε δίπλα τους για να φάμε μαζί το πρωινό μας, το πόσο θα σκύψουμε στο ύψος τους για να τα ακούσουμε όταν κάτι τα προβληματίζει. Άρα το παράδειγμά μας είναι κάτι πάρα πολύ ισχυρό. Τα παιδιά δεν θυμούνται ίσως τι έμαθαν στο σχολείο κάποια στιγμή, αλλά θυμούνται σίγουρα τι ένιωσαν, τι τα κάναμε να νιώσουν στο σχολείο. Και αυτό είναι που κρατάνε.
2: Και επειδή την ερώτηση της Αναστασίας που την ετοιμάζει, το τελευταίο κομμάτι μας είναι και η δημοκρατική κουλτούρα, το οποίο είναι και εκτός σχολείου. Δηλαδή αυτό μένει. Μένει ως αίσθηση ότι βγαίνοντας στον δρόμο, βλέποντας το πεζοδρόμιο, θα σκεφτούμε ότι χρειάζεται αυτό το πεζοδρόμιο να είναι προσβάσιμο για οποιοδήποτε άτομο μέσα σε αυτό. Δηλαδή, περπατώντας στο πεζοδρόμιο εδώ στην Αθήνα, είναι μια σκέψη που έχουμε όλη την ώρα. Νομίζω ότι μια συνέλευση παιδιών μπορεί να βοηθήσει. Οπότε, αυτό. Αναστασία, ναι. Η ερώτηση που ετοιμάζεις.
0: Ετοίμασα δύο, αλλά θα κάνω τη μία. Εντάξει. Ήθελα να ρωτήσω πριν για τα. Επειδή το ανέφερες έτσι λίγο για τα άτομα που μπορεί να είναι είτε τα κορίτσια, είτε κάποια άλλη ομάδα, είτε κάποια μειονότητα. Άτομα που νιώθουν ότι δεν έχουν φωνή, ότι δεν ακούγονται, ή ακόμα και άτομα που ντρέπονται να μιλήσουν. Δηλαδή, κι εγώ ήμουν ένα τέτοιο παιδί και ακόμα το βιώνω και σαν ενήλικας. Και νιώθω ότι είναι πολύ σημαντικό και στο πλαίσιο αυτό, μια συνέλευση, μια διαβούλευση στο πλαίσιο της τάξης, αυτά τα παιδιά να τους δίνουμε τη φωνή και την ευκαιρία να ακουστούν. Οπότε θέλω να σε ρωτήσω πώς το έχεις δει αυτό στην πράξη, αν όντως τα παιδιά που μπορεί να νιώθουν λίγο πιο έτσι ανασφαλή κτλ., μέσα από αυτή τη διαδικασία βρίσκουν το θάρρος να πούνε μια κουβέντα.
1: Τι ωραίο ερώτημα βάζεις τώρα. Πόσα πράγματα που θυμίζεις να ήξερες. Όσο σημαντικός είναι ο λόγος σε μια τέτοια διαδικασία, άλλο τόσο σημαντική είναι και η σιωπή. Και η σιωπή των παιδιών λέει πολλά. Και αυτή τη σιωπή οφείλουμε να τη σεβαστούμε. Μπορώ να θυμηθώ παραδείγματα παιδιών που μπορεί για 5 μήνες στην εβδομαδιαία μας συνέλευση να μην είχαν πει κουβέντα. Και ήταν απολύτως σεβαστό και από μένα και από την ομάδα. Και ξαφνικά τα έβλεπες σε μια επόμενη τέτοια συνάντηση, όχι μόνο να αποφασίζουν να συντονίσουν τη συνέλευση, αλλά να παίρνουν μέρος, να συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή με μια τέτοια σιγουριά που καταλάβαινες ότι όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα γινόντουσαν μέσα τους διεργασίες, αποκτούσαν εμπιστοσύνη, νιώθαν ασφάλεια, καταλαβαίνουν ότι είναι σε ένα περιβάλλον που η ομάδα, αυτό που είπαμε πριν, τη διαφωνία, δεν θα την προσλάβει σαν επίθεση ή ότι θα την προσλάβει σαν κάτι πολύ υγιές, ότι ναι, έλα να διαφωνήσουμε, μπορούμε να διαφωνήσουμε, μπορεί να ακουστεί μια άλλη άποψη. Όπως είναι και το κομμάτι της ομοφωνίας και της συνένεσης που αναφέραμε προηγουμένως. Όλα αυτά είναι μικρά κομματάκια του παζλ που βοηθάνε παιδιά τα οποία μπορεί να νιώθουν ότι η φωνή τους ακόμα είναι πιο σιωπηλή, τελικά να ακουστεί. Και ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο που και στο σχολείο μου, αλλά και σε άλλα σχολεία, έτσι είμαι, που υπάρχουν εξαιρετικοί εκπαιδευτικοί που δουλεύουν με παρόμοιο τρόπο. Θυμάμαι, ας πούμε, ότι στο σχολείο μου πριν κάποια χρόνια που είχαμε τα παιδιά από τη δομή του Ελαιώνα, φροντίζαμε σε οποιαδήποτε συνέλευση, είτε να υπάρχει διερμηνέας μεταφραστής, ώστε ήταν παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας, μιλούσαμε στα αγγλικά και μεταφράζαμε εμείς οι εκπαιδευτικοί, αλλά υπήρχαν και παιδιά τα οποία δεν γνωρίζανε την αγγλική γλώσσα. Άρα, φροντίζαμε πάντα να υπάρχει διερμηνέας και μεταφραστής, ούτως ώστε να νιώθουν ότι συμμετέχουν ισότιμα. Και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Να βλέπεις παιδιά τα οποία έχουν ένα παρελθόν δύσκολο και πονεμένο, να έρχονται και να νιώθουν ότι κάπου ανήκουν. Και η γλώσσα τους είναι σεβαστή. Και προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να τους προσεγγίσουμε και να τα προσεγγίσουμε και να τα ακούσουμε.
2: Αυτό είναι πολύ μεγάλο ζήτημα συνολικά. Και αυτό με τις φωνές και το πώς μπορούν να ακουστούν ακόμα περισσότερες φωνές. Και θέλω να επιστρέψω λίγο στο κομμάτι της αίσθησης από την πλευρά των εκπαιδευτικών. Και εδώ πέρα θα επιστρέψω και στα σημεία επαφής που ανέφερες, Ασπασία, με το ότι στην ουσία είναι δράσεις οι οποίες θέλουν να φέρουν κοντά και εκπαιδευτικούς που πραγματικά ενδιαφέρονται να κάνουν τέτοιες φωτεινές, ας πούμε, προσεγγίσεις, να υλοποιήσουν τέτοιες δράσεις. Οπότε, στα σημεία επαφής, σε αυτόν τον κύκλο εργαστηρίων, τι παρατηρείς από τους δασκάλους και τις δασκάλες που έρχονται και ποιες είναι ίσως, βλέποντας, συζητώντας το μεταξύ σας, στην κοινότητα αυτή, πώς βλέπετε να εξελίσσετε και τι προοπτικές υπάρχουν για την εφαρμογή μιας τέτοιας συνθήκης.
1: Λοιπόν, πετυχαίνεις μια χρονική στιγμή πολύ ιδιαίτερη, γιατί ακριβώς πριν 5 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, ολοκληρώθηκε ο φετινός κύκλος για τα σημεία επαφής στην Αθήνα. Λοιπόν, είχαμε φέτος μια καταπληκτική ομάδα περίπου 30 εκπαιδευτικών, που κάθε μήνα συναντιόμασταν με διαφορετικές θεματικές, όπως σας είπα. Και το προηγούμενο Σάββατο είχαμε τον απολογισμό μας, τον αναστοχασμό μας. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που προκύπτει είναι το πόσο χρειαζόμαστε αυτό το μαζί. Η αλήθεια είναι ότι η παιδαγωγική μας μοναξιά μπορεί να είναι πολύ, πολύ, πολύ δύσκολη για πολλούς και πολλές από εμάς. Γι' αυτό και έχει σημασία η συνάντηση με τον άλλον και την άλλη. Έχει σημασία το μαζί, έχει σημασία η δικτύωση, το μοίρασμα. Και αυτό που πήραμε σαν μήνυμα λοιπόν από αυτή την καταπληκτική ομάδα, το ξαναλέω, που το Σάββατο τα χαμόγελα όλων μας ήταν όχι απλά φωτεινά, ήταν ότι νιώσαμε ότι μπορούμε λίγο να ταινίσουμε καλύτερα το μέλλον της σχολικής μας κοινότητας. Πολύ συγκεκριμένα έτσι μια συναδέλφισσα είπε ότι όταν ήρθα ένιωθα ότι μπροστά μου είχα ένα τείχος και δεν έβλεπα και ότι μέσα σε εδώ είναι σαν να μου δώσετε ένα σκαμνάκι και τώρα μπορώ να δω πάνω από το τείχος. Ή ακούστηκε και μια άλλη φωνή που είπε ότι ήταν τόσο, αυτό που είχαμε εδώ πέρα ήταν για μένα μια φωλιά, μια ανακούφιση. Και είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό. Και πάντα η ανάγκη όλων μας είναι να ξαναβρεθούμε. Δηλαδή πάντα η ανάγκη μας είναι ότι από Σεπτέμβριο θα ξαναβρεθούμε. Πώς θα γίνει να συναντιόμαστε και να μοιραζόμαστε τις αγωνίες μας, τους προβληματισμούς μας, τα ωραία που κάνουμε, πού πήγανε, πού πέτυχαν, πού δεν πέτυχαν, γιατί δεν πέτυχαν, πού μπορείς εσύ να με βοηθήσεις, πού μπορώ εγώ να σε βοηθήσω. Νομίζω ότι αυτό είναι ανεκτίμητο στις σχέσεις των ανθρώπων γενικότερα και στη σχολική κοινότητα ειδικότερα, μιας και σήμερα μιλάμε για αυτήν. Οπότε τα σημεία επαφής για το σημείο είναι η τρίτη χρονιά που γίνονται στην Αθήνα. Έτσι τα ξεκινήσαμε δειλά-δειλά πριν 3 χρόνια περίπου. Έχουμε πάει και σε άλλες πόλεις, έχουμε πάει στη Θεσσαλονίκη, έχουμε πάει στη Χίο, θα πάμε στην Ξάνθη. Γιατί το ζητάνε οι εκπαιδευτικοί. Κάποιος που το έχει, κάποια που το έχει ζήσει, έχει έναν εκπαιδευτικό κάπου εκεί. Οπότε λέει, α, μάθαμε γι' αυτό, θέλουμε να έρθετε και εδώ. Και για μας αυτό είναι τεράστια χαρά. Είναι τεράστια χαρά. Βέβαια, όταν επισκεπτόμαστε περιοχές πιο απομακρυσμένες από την Αθήνα, είναι σε μια πιο compact μορφή, δηλαδή τους έχουμε εκεί από Παρασκευή μεσημέρι μέχρι Κυριακή μεσημέρι, δεν παίρνουν ανάσα, και ενώ έρχονται κάπως, πω από τώρα 3 μέρες, μετά την Κυριακή η αλήθεια είναι ότι λένε, τι, αυτό, τελειώσαμε, θα φύγετε τώρα, δεν θέλουμε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό και να μην ξεχάσουμε ότι αυτοί οι εκπαιδευτικοί έρχονται Σαββατοκύριακο εθελοντικά για να επιμορφωθούν, για να μοιραστούν και για να μάθουν, να αφήνουν τις οικογένειές τους, την ξεκούρασή τους, τον ελεύθερο χρόνο τους, γιατί έχουν την ίδια αγωνία με εμάς.
2: Και για να πούμε κιόλας, να διευκρινίσουμε για τους ακροατές και τις ακροατρίες που δεν ήταν στο πρώτο μέρος, ότι τα σημεία επαφής είναι μια δράση από το σημείο για την μελέτη και την εντόπιση της ακροδεξιάς, της οποίας μέλος είναι, έτσι όπως πρωτοβουλίας, μέλος είναι και η Ασπασία Καλησόρα, που είναι δασκάλα επίσης και στο τέταρτο Δημοτικό Σχολείο Ταύρου. Και πρόκειται δηλαδή για εργαστήρια επιμόρφωσης και που θέτουν στο επίκεντρο το πώς το σχολείο είναι μια πηγή δημοκρατικής κουλτούρας, συμμετοχής και στο ευρύτερο πλαίσιο της δημοκρατικής εκπαίδευσης που συζητάμε σήμερα.
0: Έχω άλλη μια τελευταία ερώτηση, πολύ σύντομα.
2: Εννοείται.
0: Πολύ σύντομα. Ναι, σκεφτόμουν τόση ώρα που μιλούσες, έτσι πώς εσύ οραματίζεσαι κάπως έτσι στο μέλλον το δημοκρατικό σχολείο και πώς κάπως αν ερχόταν, ας πούμε, ένα σημείο εκπαιδευτικός, επειδή και εγώ, όπως λέγαμε πριν, έχω έτσι πολύ κόσμο στον περιγυρό μου που είναι και είναι και όντως προσπαθούν, είναι άνθρωποι που πραγματικά θέλουν να κάνουν κάτι, θέλουν να κάνουν τη διαφορά. Τι πιστεύεις έτσι με τι θα τους άφηνες, θα τις άφηνες, μια κουβέντα για έτσι λίγο να ενδυναμωθούν και να πάρουν κουράγιο ή, εντάξει, όχι ακριβώς σε συμβουλή, όπως εσύ το βιώνεις τέλος πάντων, κάτι που θα βοηθούσε έτσι για να συνεχίσουν τον αγώνα, να το πω έτσι.
1: Κοιτάξτε, τα μάτια των παιδιών όταν βιώνουν μια τέτοια κουλτούρα στο σχολείο τους, είναι σίγουρα για μένα καλύτερη απάντηση. Τα λόγια των παιδιών όταν πάνε την Παρασκευή στα σπίτια τους και λένε «Ωχ, Παρασκευή, εγώ θέλω να έρθει η Δευτέρα να ξαναγυρίσω στο σχολείο μου», είναι επίσης μια πολύ δυνατή απάντηση, ότι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, όλες και όλοι εμείς εκπαιδευτικοί, στο ελληνικό δημόσιο σχολείο, έχει σημασία. Οι ματαιώσεις θα είναι πάντα εκεί. Ιδανικό σχολείο δεν υπάρχει. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε και κάτι άλλο. Νομίζω ότι είναι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πραγματικά κάτι άλλο. Ναι. Αυτό οφείλουμε να κάνουμε. Αυτός είναι ο ρόλος μας.
0: Ναι. Είναι μονόδρομος.
1: Ακριβώς. Και εγώ έτσι το νιώθω. Έτσι το νιώθω. Παρόλο που οι δυσκολίες γίνονται όλο και περισσότερες, αναφέραμε και πριν, πίεση, αξιολόγηση, εξετάσεις, ιεραρχία. Παρ' όλα αυτά, η αντίσταση των εκπαιδευτικών και της σχολικής κοινότητας είναι σίγουρα μονόδρομος για μένα. Mm. Και σίγουρα και για τους πολλούς και πολλές εκπαιδευτικούς που γνωρίζω, που πορευόμαστε στο ίδιο μονοπάτι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Όχι, εγώ ήθελα να πω ότι νιώθω ενθαρρυμένη έτσι, μετά από αυτή την κουβέντα. Αν εσύ θες να προσθέσεις κάτι άλλο, Σπασία. Όπως και να έχει, εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να προσθέσουμε και ένα quote.
0: Φυσικά.
2: Γιατί εδώ πέρα, διαβάζοντας μέσα τη συνέλευση των παιδιών, υπάρχει ένα quote που μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Μεγάλο μεν, αλλά θα το διαβάσω. Λοιπόν, σε ένα δημοκρατικό σχολείο, οι δάσκαλοι μιλούν στους μαθητές και τις μαθήτριες και με τους μαθητές και τις μαθήτριες. Τους ακούν σε όσο τρυφερή ηλικία κι αν είναι και βρίσκουν ανταπόκριση σε αυτούς. Ακούγοντας και μαθαίνοντας να μιλούν με τους μαθητές τους, τους διδάσκουν να ακούν. Και αυτό το είπε ο Πάολο Φρέιρε, το ξεχώρισε επειδή έχει μέσα και το κομμάτι της ενεργού ακοής. Το οποίο, το active listening, τέλος πάντων, στα αγγλικά, και θέτει μέσα αυτό το πολύ σημαντικό στοιχείο του αλληλοσεβασμού και της συνύπαρξης μέσα σε ένα διάλογο, μέσα σε μια κοινωνία και την αίσθηση ότι η φωνή μου όντως ακούγεται. Ότι είμαι εκεί, είμαι μέρος της κοινότητας. Οπότε, Ασπασία, άμα θέλεις να μοιραστείς κάποια τελευταία σκέψη, κλείνοντας έτσι την εκπομπή, μια σκέψη που σου ήρθε από τη συζήτηση ενδεχομένως.
1: Μια σκέψη που μου ήρθε από τη συζήτηση και μια που ανέφερες και τον Πάολο Φρέιρε, αυτό το πολύ σπουδαίο βραζιλιάνο παιδαγωγό, έτσι, ένας από τους θεμελιωτές κριτικής παιδαγωγικής. Είναι μια φράση την οποία ακούγοντάς την στα πανεπιστημιακά έδρανα, ήταν η εξής, ότι η εκπαίδευση είναι μια πολιτική πράξη και ότι είμαστε υπεύθυνοι και για αυτό που κάνουμε, αλλά και για ό,τι δεν κάνουμε. Αυτό μου ήρθε σαν τελευταία σκέψη και έτσι τη μοιράζομαι μαζί σας. Αυτά. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ μεγάλη χαρά να είμαι εδώ κοντά σας και μαζί σας με αυτά τα δύο ωραία χαμόγελα και τα δύο ζευγάρια μάτια που με κοιτάνε. Να είστε καλά.
0: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ήταν πολύ, πολύ ενθαρρυντική συζήτηση, πολύ ελπιδοφόρα. Νομίζω ότι όντως, δεν ξέρω, με συγκίνησε κιόλας σε πολλά κομμάτια, γιατί όλοι υπήρξαμε παιδιά. Και συνεχίζουμε. Υπάρχει και ένα παιδί μέσα μας έτσι που συνεχίζει να θέλει να συνδέεται και τα λοιπά. Επομένως...
2: Να πω πριν, είπα ενεργός ακρόαση.
0: Ενεργός
2: ακρόαση.
1: Σε ένα δημοκρατικό σχολείο τα λάθη είναι απολύτως αποδεκτά. Οπότε...
0: Τέλεια, γιατί κάνουμε πολλά.
1: Είναι αυτό. Και εδώ κάτι που ξέχασα να πω... και έχει να κάνει με το σημείο που μελέτη για την αντιμετώπιση της ακροδεξιάς, είναι ότι είναι μια ομάδα η οποία συστάθηκε έτσι το 2020 από δύο ανθρώπους οι οποίοι συναντήθηκαν με αφορμή τη δίκη της Χρυσής Αυγής και όλο αυτό που ζήσαμε σαν ελληνική κοινωνία, από την Ιωάννα τη Μεϊτάνη και τον Κωστή τον Παπαϊωάννου, οι οποίοι αποφάσισαν να συγκροτήσουν αυτή την ομάδα. Ήρθαμε σε επαφή και με άλλους ανθρώπους και με μένα, οπότε τώρα σαν συνοδοιπόροι και συνοδοιπόρισες προσπαθούμε στο κομμάτι αυτό να δώσουμε και να συναντηθούμε με όσους περισσότερους και ανθρώπους μπορούμε. Οπότε αυτά. Είναι ωραίο να συναντιούνται οι άνθρωποι και να μοιράζονται κοινές αγωνίες και κοινά οράματα.
0: Ακριβώς. Κοινότητα.
1: Κοινότητα.
0: Τέλεια. Ευχαριστούμε ξανά. Θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή κανονικά.
2: Ακριβώς και με θέμα περιβάλλον, κλιματική δράση. Θα συνδέσουμε και με δημόσιο χώρο. Θα έχουμε μια ενεργητική, ας πούμε, προσέγγιση όπως πάντα.
0: Ωραία.
2: Καλό κουράγιο στους μαθητές και στις μαθητές που δίνουν πανελλαδικές.
0: Ναι. Πάντα καλό κουράγιο.
2: Καλό κουράγιο.
0: Και καλό τριήμερο, έτσι.
2: Καλό τριήμερο. Η επόμενη εκπομπή δεν θα πραγματοποιηθεί, ναι, του Ανδρέα Βελονά.
0: Οπότε συνεχίζουμε με μουσικές.
2: Θα βάλουμε αρκετά τραγούδια που σχετίζονται με το παιδί. Έχουμε εδώ πέρα.
0: Ισχύει.
2: Θα βάλουμε και Παύλο Σιδηρόπουλο αργότερα, τώρα που το λέγαμε, ναι, στη συζήτηση.
0: Και Pink Floyd, έτσι. Another Brick in the Wall. Δεν γίνεται να το βάλουμε αυτό.
2: Nick Cave.
0: Nick Cave, έτσι.
2: Πολύ ωραία.
0: Αυτά. Λοιπόν, καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε
2: πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.

Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό, που όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ,

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: Θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς.
1: Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη κι ας μην είναι όπως παλιά.

κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένοι σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε

κι εσύ. Αν αλλάζαμε, θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το α. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά και ένα κόκκινο παπιόν φορούσε στην ουρά.

Τε κουβάρι, μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

μάτια κάπως παίξανε στη στούπα και στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Και πρώτα απ' όλα,
2: τι εννοούμε λέγοντας παιδεία?
1: Τη πληροφορία, τη τεχνική, το δίπλωμα εξειδίκευσης που εξασφαλίζει γάμο, αυτοκίνητο, ακίνητο, με πληρωμή την πλήρη υποταγή του εξασφαλιστέντος, ή τη πνευματική και ψυχική διάπλαση ενός ελεύθερου ανθρώπου με τεχνική αναθεώρησης και ονειρικής δομής, με αγωνία απελευθέρωσης και με διαθέσεις μιας υπτάμενης φυγής προς τα άστρα. Αυτή η δεύτερη παιδεία την αποσιωπούν και δεν την δίνουν δωρεάν. Γιατί δεν συντηρεί και δεν υπηρετεί συστήματα. Αντίθετα, τα ελέγχει, τα αναθεωρεί και τα αποδυναμώνει.

0: Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι στο Ράδιο Πάντιον. Τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Ονομάζομαι Αναστασία Ρίνα ή αλλιώς Ρόζα Μπλου. Και ακούτε όπως κάθε Παρασκευή 8 με 9 το μαγικό κόσμο του Μάνου Χατζηδάκη. Και σήμερα λοιπόν, 29 Μαΐου, άρχισαν επισήμως οι Πανελλήνιες. Και γι' αυτό το λόγο έβαλα αυτό το σχόλιο από την αρχή του Μάνου Χατζηδάκη που μιλάει για την παιδεία, το οποίο θα το ακούσουμε εκτενώς ολόκληρο πιο μετά, η νεολαία και το αυγό. Αλλά πριν να ακούσουμε το σχόλιο, θα ήθελα να κάνω και εγώ κάποια σχόλια. Καθώς θεωρώ πως η περίπτωση των Πανελληνίων είναι μια τόσο τραγική περίπτωση που δεν ξέρω πραγματικά αν χρειάζεται να σχολιάσω κάτι παραπάνω εκτός από τα λίγα λόγια που θέλω να πω και αυτά που έχει να πει ο Μάνος Χατζηδάκης. Βλέπετε, ως άτομο που έχω περάσει από Πανελλήνιες, μπορώ να πω πως ακόμα καμιά φορά βλέπω εφιάλτες για τη διαδικασία αυτή, για την απίστευτα χυδαία διαδικασία αυτή, στην οποία οι μαθητές καλούνται να μάθουν πάρα πολλά πράγματα, τα οποία εν τέλει στο τέλος δεν θα τα θυμούνται. Θυμάμαι, όσοι είναι θεωρητική κατεύθυνση φυσικά, έχουν να μάθουν για παράδειγμα ένα ολόκληρο βιβλίο ιστορίας, αλλά προσέξτε, όχι να μάθουν την αληθινή ιστορία, αλλά να μάθουν μια ιστορία που πέρα από το γεγονός ότι είναι γραμμένη από εκπαιδευτικά συστήματα οργάνωσης, τα οποία όμως δεν θα τα σχολιάσουμε αυτή τη στιγμή, καλείται ο μαθητής να μάθει την ιστορία με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να τη μάθει απ' έξω. Και όταν λέω απ' έξω, επειδή μάλλον πολλοί δεν το γνωρίζουν, κάθε λέξη αυτολεξεί. Για παράδειγμα, δεν συγχωρείται να ξεχάσεις μία λέξη, δεν συγχωρείται να ξεχάσεις ένα κέπ, οτιδήποτε. Και το θυμάμαι αυτό καθώς γράφαμε διαγωνίσματα πριν τις Πανελλήνιες στο σχολείο, έτσι ώστε να προετοιμαστούμε, που μπορεί να ξέχναγα μία λέξη, να βάζα μία πρόταση μετά από κάποια άλλη, ενώ στο κείμενο δεν ήταν εκεί πέρα. Και να κόβεται ουσιαστικά βαθμός από αυτό, έτσι ώστε να συμμορφωθώ μπρος την, να συμμορφωθώ αυτό το λεξί στο βιβλίο. Και δεν ξέρω αν αποτελεί δικό μου πρόβλημα, αλλά προσωπικά δεν θυμάμαι τίποτα από την νεοελληνική ιστορία που, όπου είχαμε κληθεί να μάθουμε. Επίσης, δεν θέλω καθόλου να μείνουν απ' έξω τα ψυχικά προβλήματα τα οποία δημιουργούνται στους νέους από τις Πανελλήνιες, το άγχος που έχουν να αντιμετωπίσουν. Και επομένως και ένα πολύ πιο σημαντικό πρόβλημα, την αναθεώρηση της ζωής τους γύρω από αυτό το θέμα, από τις Πανελλήνιες. Προσωπικά έχω ακούσει πάρα πολλές φορές να λένε ότι οι Πανελλήνιες δεν είναι όλη σου ζωή και δεν εξαρτιέσαι από αυτό, που ναι, εν μέρει συμφωνώ, αλλά προσωπικά ακόμα δεν έχω βγάλει από πάνω μου μετά από 6 χρόνια αυτή τη σκεπτική. Διότι η αλήθεια είναι ότι αν εν τέλει δεν είχα περάσει Πανελλήνιες, δεν θα βρισκόμουν και εδώ που ήμουνα. Χωρίς να λέω ότι οι Πανελλήνιες είναι καθοριστικές για τη ζωή. Αλλά κάτι τέτοιο δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να βοηθήσει έναν μαθητή, διότι εμένα π.χ. προσωπικά, όχι δεν με βοήθησε ποτέ, αλλά ούτε και τώρα με βοηθάει. Αυτό το οποίο εγώ θεωρούσα σημαντικό από πάντα, από τότε που έδινα Πανελλήνιες, είναι να καταλάβουμε για ποιο λόγο δίνουμε Πανελλήνιες και γιατί, τι θέλουμε ουσιαστικά να κάνουμε στη ζωή μας. Γιατί θυμάμαι κάποια ξεφτέρια στη τάξη μας, όπου επειδή ακριβώς πρόοδευαν πάρα πολύ στα μαθήματα, τους έλεγαν οι γονείς τους ότι είτε θα πας θετική είτε θεωρητική, αλλά πάντα με στόχο το μεγαλύτερο βαθμό, δηλαδή αντίστοιχα στη θεωρητική τη νομική και αντίστοιχα στη θετική την ιατρική. Και θυμάμαι πάντα στους μαθητές μου, τους ρωτούσα, εσείς τι θέλετε να κάνετε, με ποιο πράγμα, πού θέλετε να περάσετε και γιατί, τι θέλετε να γίνετε. Και λέγανε ότι εμένα στόχος μου είναι νομική, αλλά χωρίς στην πραγματικότητα να είναι αυτό που αγαπάνε και να είναι αυτό που θέλουν να σπουδάσουν. Και είναι πάρα πολύ λυπηρό, διότι θεωρώ και καταλαβαίνω πως λίγα παιδιά όντως γράφουν πανελλήνιες με στόχο να κάνουν τον όνειρό τους πραγματικότητα. Και έχουμε μπει σε ένα πλαίσιο όπου ουσιαστικά γράφουμε πανελλήνιες έτσι ώστε να πάρουμε ένα πτυχίο, έτσι ώστε να κάνουμε μια δουλειά, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε μια ζωή τι. Με μια κακοπληρωμένη δουλειά. Μια ζωή με δίπλωμα εξειδίκευσης, όπου θα μας εξασφαλίσει ένα γάμο. Μια ζωή που θα μας εξασφαλίσει ένα αυτοκίνητο και όχι ακίνητο, διότι οι εποχές έχουν αλλάξει. Και με ποιο τίμημα. Την πλήρη υποταγή του εξασφαλιστέντος. Και θυμάμαι που πάντα προσπαθούσα να ενθαρρύνω τέτοιες ζητήσεις στη τάξη, αλλά οι συμμαθητές μου ήταν πολύ απασχολημένοι στο να επικεντρώνονται μόνο στην περίπτωση των Πανελληνίων ως προς το μάθημα της γνώσης, όπου για μένα δεν είναι γνώσης, διότι δεν γίνεται να αποτελούνται γνώσεις και μετά από τόσα χρόνια να θυμάσαι μόνο την εμπειρία των Πανελληνίων και όχι αυτά που έμαθες. Αλλά νομίζω ότι είναι λίγο πολύ χαζό να επικρίνουμε ένα σύστημα το οποίο δεν θα αλλάξει, διότι δεν θέλει να αλλάξει. Μια χώρα η οποία δεν θέλει να αλλάξει, χωρίς να κατηγορούμε μόνο το σύστημα, αλλά και τους ίδιους μας τους εαυτούς. Αλλά να επικεντρωθούμε λίγο στην τρομερή βλάβη όπου κάνει στα παιδιά. Και δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε άσχημα παραδείγματα όπου όλοι μας είδαμε ότι συνέβησαν το τελευταίο μήνα, αλλά θα ήθελα λίγο να αρχίσει η κοινωνία να αντιλαμβάνεται πιο πολύ τη σημασία των Πανελληνίων. Προφανώς οι κυβερνήσεις δεν νοιάζονται για αυτό το θέμα. Δεν νοιάζονται στην πραγματικότητα για την αποκατάσταση, διότι το εκπαιδευτικό σύστημα είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να οδηγούνται οι περισσότεροι μαθητές μπρος στην εξειδίκευση και μπρος στις ανάγκες της αγοράς. Και αυτό πιστεύω είναι που αγχώνει πιο πολύ τους μαθητές ως μπρος στις πανελλήνιες και έχουν στόχους. Δηλαδή, για παράδειγμα, να περάσουν σε ένα τμήμα όπου θα τους εξασφαλίσει την καλύτερη εργασία, δηλαδή ένα καλύτερο μισθό, χωρίς κοινωνικό μισθό, κυρίως οικονομικό μισθό. Και επειδή εγώ κιόλας σπουδάζω και σε δραματική σχολή, και φυσικά το σπουδάζω παράλληλα με το πάντιο, διότι υπάρχει αυτό το αφήγημα για τους καλλιτέχνες, όπου ισχύει ότι ναι μεν κάνε αυτό που αγαπάς, δηλαδή τη τέχνη σου, αλλά έχει και ένα πτυχίο στη καβάτσα, έτσι ώστε άμα πάνε στραβά τα πράγματα, συσσαγωγικά θα πάνε στραβά, επειδή η κοινωνία πλέον δεν μπορεί να απορροφήσει τόσους καλλιτέχνες, ή μάλλον το σύστημα δεν θέλει να απορροφήσει τόσους καλλιτέχνες, ας λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, θα πρέπει να έχουμε στο περιθώριο και ένα πτυχίο για να νιώθουμε κάπως ασφαλείς. Γενικά, είπα ότι δεν θέλω να πω πολλά για τις Πανελλήνιες, αλλά δεν θα κρύψω ότι με έχουν συγχύσει τα τελευταία περιστατικά που έχουν γίνει λόγω των Πανελληνίων και λόγω ουσιαστικά του όλου συστήματος. Και πραγματικά, αυτό που εύχομαι για τα παιδιά που δίνουν Πανελλήνιες είναι καλή υπομονή, θάρρος, θέλει πάρα πολύ δύναμη. Ως φοιτήτρια, όπου έχω περάσει και από Πανελλήνιες και από εισαγωγικές δραματικής σχολής, για μένα οι Πανελλήνιες προφανώς έρχονται πρώτες σε επίπεδο άγχους και προσπάθειας, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τη διαδικασία των εισαγωγικών σχολών δραματικές, αλλά με βάση την εμπειρία μου δεν είναι και τα κριτήρια, δεν είναι λίγο και τα πιο σοβαρά. Για παράδειγμα, η κάθε δραματική μπορεί, για παράδειγμα, να έχει επιλέξει ήδη ποιος θα πάρει, πριν κάνουν γίνουν οι εξετάσεις δηλαδή, και εντάξει, τώρα εσύ να πηγαίνεις για ποιο λόγο, έτσι, για να τους διασκεδάσει, για να είναι τυπική ως μπρος τον νόμο και ως μπρος τον εκπρόσωπο του Υπουργείου που κάθεται εκείνη τη στιγμή στη καρέκλα για να ελέγξει ότι όλα γίνονται νόμιμα. Και θα ήθελα πάρα πολύ να δώσουμε βάση στο σχόλιο του Μάνου Χατζηδάκη που λέει για τους νέους, όπου θα ήθελα να αφιερώσω μια εκπομπή ξεχωριστά για το προβληματισμό των νέων, αν και οι τελευταίες εκπομπές αναφέρονται μόνο για το προβληματισμό και τους προβληματικούς νέους. Και κυρίως θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτούς τους νέους, όπου τόσο πολύ θέλουν να ονομάζονται επαναστάτες και εν τέλει πέφτουν σε αυτή την παγίδα του αβού που εξηγεί ο Μάνος Χατζηδάκης.
1: Ακούτε το σχόλιο του Τρίτου από τον Μάνο Χατζηδάκη που έχει τον τίτλο «Οι νεολαίοι του σήμερα και το αυγό».
2: Σαν άκουσαν οι φίλοι μου πως θα μιλήσω για τους νέους, ανησυχήσανε και φρόντιζαν να μάθουν τι θα πω. Δεν θέλω να αποξενωθώ από την νεολαία της χώρας και χάσω τη συμπάθειά της. Λες κι ήμουν βουλευτής ή ποδοσφαιριστής και θα χάνα τους ψηφοφόρους και οπαδούς μου. Οι φίλοι μου ανησύχησαν, μα εγώ δεν τους φανέρωσα ότι το θέμα μου ήταν το αυγό και όχι οι νέοι. Δηλαδή το πώς ένα αυγό μπορεί να δημιουργήσει εκολαπτώμενο μια κότα, ενώ ένας νέος σημερινός, έστω και εκολαπτώμενος, δεν είναι δυνατό να δημιουργήσει αυγό. Και όπως αντιλαμβάνεστε, γι' αυτό φταίει η παιδεία, η δωρεάν, το σύστημα, το εκπαιδευτικό και διόλου η κότα με το αυγό. Και για να καταλάβετε πληρέστερα πόσο είναι όλα σχετικά και πώς φωτίζεται η σημερινή νεανική ανεπάρκεια, που υπηρετεί εθελοντυφλώντας μια τακτοποιημένη αλήθεια που εννοεί να την αποκαλεί ιστορική, θα σας θυμίσω μια ιστορία εκτάκτως ποιητική. Ερώτησε κάποτε ο Εγγονόπουλος, γιατί τάχατε στη τραγική και σεμνή παρθένα Πουλχερία την παραμονή του γάμου της, σφουγγάρισε προσεκτικά όλο το σπίτι και την επομένη απέθανε? Διότι το αποκρίθηκα, έτσι συνέφερε, κοινώς σε βόλευε τις κυβερνήσεις και σε προέκταση του συγγραφή στην εποχή που κυκλοφόρησε η είδηση και εισήλθε βιαστικά στην εθνική μας ιστορία. Διότι ποιος απέδειξε πως στην πραγματικότητα η Πουλχερία πέθανε? Ουδής. Και πως κατόπιν τούτο το ενστερνιστήκαν οι ιστορικοί? Ύποπτος ιστορία. Μα ως εδώ. Μας ενδιαφέρει η δωρεάν παιδεία και όχι πολύπαθη ιστορία. Στο κάτω-κάτω της γραφής, αν ο χαμός της Πουλχερίας δημιουργεί, προσφέρει τις προϋποθέσεις για ένα είδος δωρεάν απάτης που τη λένε παιδεία, τότε καλώς εισήλθε και παρέμεινε ως αληθής ο θάνατός της στην ιστορία. Μόνο που στην περίπτωση αυτή εγώ μένω ψυχρός για την απώλεια της περίσσο λόγος γυναικός. Και φυσικά δεν συμφωνώ με την ιδέα μιας παιδείας που την χαρίζουν δωρεάν όχι χωρίς αντάλλαγμα, κατά πως φανερώνεται εκ των υστέρων. Και πρώτα απ' όλα τι εννοούμε λέγοντας παιδεία? Την πληροφορία, την τεχνική, το δίπλωμα εξειδίκευσης που εξασφαλίζει γάμο, αυτοκίνητο και ακίνητο με πληρωμή την πλήρη υποταγή του εξασφαλιστέντος για την πνευματική και ψυχική διάπλαση ενός ελεύθερου ανθρώπου με τεχνική αναθεώρησης και ονειρικής δομής, με αγωνία απελευθέρωσης και με διαθέσεις μιας υπτάμενης φυγής προστάστα. Αυτή τη δεύτερη παιδεία την αποσιωπούν και δεν την δίνουν δωρεάν, γιατί δεν συντηρεί και δεν υπηρετεί συστήματα. Αντίθετα, τα ελέγχει, τα αναθεωρεί και τα αποδυναμώνει. Έτσι φτάνουμε στο ερώτημα που εγκυμονεί πολλούς κινδύνους. Το αυγό παρέχει εκπαίδευση, εκπροσωπεί μια μορφή παιδείας που να εξαντλεί τα θεωρήματα της γεννητήσιας αρχής για περιορίζεται σε μια ειδική σχέση με τη σπουδάζουσα νεολαία του σήμερα. Αλήθεια είναι πως περιέχει τη ζωή, την δημιουργεί, αλλά δεν την ορίζει. Το αυγό σπουδάζει, αν ναι, τότε σωμιάζει με σπουδαστή της νομικής σχολής. Σπάει το κέλεφος, πετιέται άχρηστος αν βγει η κότα νεογνώ, για να περάσει ανυποψίαστα μέσα στον χρόνο και στον χώρο που θα ορίσουν άλλοι. Ο σπουδαστής που αναφέραμε της νομικής ή οποιασδήποτε σχολής τάχατε συνειδητοποιεί την ομοιότητά του με τ' αυγό. Και η συνείδηση της τολμηρής αυτής ταυτότητας πού τον οδηγεί? Στον Παναθηναϊκό, θα πουν πολλοί και θα έχουν δίκιο. Τουλάχιστον το αυγό με αξιοπρέπεια περιορίζεται μέσα στον ονιθώνα. Δεν πάει στο θέατρο, δεν βλέπει τηλεόραση, ούτε διαβάζει εφημερίδες πρωινές ημί. Ενώ οι νέοι σπουδαστές, 2-3 τραγούδια αντιφασιστικά ή αντάρτικα, μπροσούρες για κομματική ελευθερία, πάλι 40 λέξεις λεξικό και το κορίτσι πλάι να κρέμεται για ερωτική ιστερία. Και ειδού η απορία. Ποιος εγεννήθη πρώτος, ο νέος του σήμερα ή τ' αυγό? Τουλάχιστον επρόλαβε και έγινε εθνική η τραγική μας πουλχερία, μόνο που εγώ μπερδεύομαι με τους ήρωες. Πρέπει να επιστρατεύσω λογική και να τους ξεχωρίζω. Για να διακρίνω παραδείγματος χάρη τον Ανδρούτσο από την Ιωάννα της Λορένης, τον στρατηγό Μοντγκόμερη από τον Οσμάν τον Πρώτο ή τον ζωγράφο Ντουανιέ Ρουσό από τον Κουστό ή τον συνθέτη Κουρουπό. Και όχι γιατί είμαι ασπούδακτος και αμόρφωτος, καθώς το λένε μερικοί, έχω τελειώσει το δημοτικό με ελίαν καλό στην κατοχή. Αλλά πώς να το πω, δεν έχω την απαραίτητη συναισθηματική απόσταση με τους ήρωες για να τους βλέπω άγγελους και όχι τραβεστή, λιμενικούς και όχι από το λαγονίσι, παιδιά καπεταναίων από τα ψαρά και όχι από γόνους προεστών από την Αλβανία. Και τι να μου κάνει λογική όταν οι ήρωες γλιστράν σαν χέλια μέσα στο χρόνο και στη φαντασία? Απλώς παρατηρώ. Ύστερα είναι και η συνήθεια των ηρών να μην μιλούν, να στέκονται θλιμμένοι μελαγχολικοί μέσα σε δασίδια και σε πάρκα ερημικά, επιμένοντας να συμβολίζουν μεγαλεία και ηρωισμούς των σχολικών βιβλίων. Θα ήσαν καλοί ασφαλώς για έναν κόσμο καλύτερο. Μόνο που έτσι ο ποιητής, καθώς τους βλέπει, αναφωνεί. Πέθανες τώρα, από καιρό δεν ήσουν με στα σάλευτα βάθια του θανάτου. Τι νόημα για σέναν έχει ο τάφος? Ή ζωντανός ή πεθαμένος, όμοια μιλάς και φέγγεις. Και οι νέοι της σήμερα τους αγνοούν και δεν γνωρίζουν τον Παλαμά, ούτε το κάθε τι που πάει να μετρήσει την καταγωγή από τη ρίζα, από την πηγή της. Κι όμως θα τους ετέριαζε να είναι παιδιά καπεταναίων από τα ψαρά και όχι των προεστών εγγόνια.
1: Ακούσατε το σχόλιο του Τρίτου με τον τίτλο «Οι νεολαίοι του σήμερα και το αυγό» από τον Μάνο Χατζηδάκη.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Πέντε σκύλοι πεινασμένοι, μια ζωή βασανισμένη, μέσα σε βυσσές και γιούχα βάλανε καινούργια ρούχα. Και με γιορτινή φορέσια βγήκαν να πάνε βόλτα στου παράδεισου την πόρτα, πίσω από την παλιά εκκλησιά. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κλειφτείς. Μες στην ερημιά του κόσμου ένα χέρι γράφει εντός μου

πέντε πεινασμένοι σκύλοι στο παράδι σου την πύλη περιμέναν από τους πρώτους για να στήσουν το χώρο τους. Μα πρωτού η αυγή χαράξει στου ουρανού την Άγια Τάξη, χωροφύλακες αγγέλοι τους κρεμάσαν στο τσιγγέλι. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Φίλοι σκύλοι μου, μη κλαίτε, μες τη συμφορά να

Εγκληματίες στη Βουλή και εμείς απ' έξω να θρυνούμε τους δολοφονημένους. Κάθε τρελός έχει την ευθύνη του, μας είπαν. Και να μένουμε έξω από την κουλτούρα, πως η εκπαίδευση είναι αυτοτελής και πως τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα, λέγοντας μας ποιο είναι το καλύτερο για μας, μεταμορφώνοντας μας υπηρέτες του κέρδους που θα πάρουν, μεταφράζοντας την ανθρώπινη ζωή σε οικονομικές σχέσεις και παραδείγματα στα σχολεία και παιδίοντας τη βία για μια άξια ζωή, για μια άξια επιβίωση. Δεν θα σκάσουμε, δεν θα σταματήσουμε. Είμαστε αλήτες μικροί και στόχοι της πρακτικής εκπαίδευσης βιαιότητας του κράτους, θύματα μιας αναγλυσίας κουλτούρας και επικίνδυνη. Κλειστές σχολές και μαθητές που τρώνε δακρυγόνα. Άραζω στα πατώματά της και διαβάζω την εξέλιξη της ιστορίας μας όσο το κράτος γελά και μας χτίζει κελιά. Ένα τιμόρο αποκτήριο. Πέφτει στα κεφάλια μας και μπάτσι κυνηγούν τη φυλή μου. Εδώ γεννήθηκες, σε ανταγωνιστικό πλαίσιο που αλλάζουν το αδύνατο. Μα σε βλέπω στον αγώνα και η ψυχή μου ηρεμεί. Ξέρω πως ο έρωτας μου είναι με το μέρος μου και πως θα συνεχίζουμε να παλεύουμε με αγάπη για την αγάπη, το σύστημα, τις πρακτικές του και για την ατομιστική κουλτούρα που ασυνείδητα εφαρμόζουμε. Σε είδα. Αναλώνεσαι σε ουσίες, γιατί τίποτα δεν έχει λογική. Προσπαθώντας να ξεχαστείς και να καταπνίξεις κάθε συναισθηματική νοημοσύνη που σου έχει απομείνει. Γι' αυτό δεν σε κατηγορώ. Για όλες τις φορές που μου ξέσπασες. Για όλες τις φορές που ένιωσες υπεύθυνος και δύναμος στον κόσμο που σου φέρανε. Χάνοντας το νόημα για πάλι εναντίον τους. Στραφώντας εναντίον στους δικούς σου που δεν μπόρεσες να συντηρήσεις συναισθηματικά και οικονομικά. Κατηγορώντας σε για λάθη που δεν έκανες. Έκανες και θα κάνεις. Ένα φάντασμα που εξαπλώνεται και κερδίζει έδαφος. Είμαστε κόρες, γη και οι τελευταίοι πολίτες που θα γνωρίσουν την αγάπη. Μα πριν μας πάρουν μακριά, υποσχέσου πως δεν θα μας ξεχάσει.

τι μας κλείνει. Στον ελεύθερο κόσμο τους όμως δεν με πείθουν για τίποτα. Δεν πιστεύω τις λέξεις τους, γιατί πράξεις τους γίναν ζωή μου. Μη ζητάς από μένα εξηγήσεις, μα βρες τα νοήματα. Γιατί ο κόσμος αυτός δεν θέλει να ακούγεται η άποψή μου.

Στον ελεύθερο κόσμο τους όμως δεν με πείθει το σενάριό τους. Τα όνειρά μου γίνηκαν δραπέτες που το δίκιο έχουν οδηγό τους. Ακούω πεντακάθαρα τους κολλασμένους με τον πονεμένο λιγμό τους. Και θα μείνω εδώ να γιορτάσω λουσμένος με δάκρυα το λιτρωμό τους. Και θα μείνω εδώ να γιορτάσω λουσμένος με δάκρυα το λιτρωμό τους.

θάλανο κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι κι απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί, μου τάζει ο ωκεανός, ο κομίτες φωτεινή.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου.
1: Γύρισε πίσω φίλε μου ακριβέ μοναδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό σου δεν φαντάζεσαι.

πάρεις το ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε οικετεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά η ώρα.

Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου, δεν θα ξαναζήσουμε μαζί?

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

κάνουνε με κάποιον τρόπο που όπως λένε δεν γέλασαν ποτέ. Γνωρίζω κάτι που μπορούσε βέβαια να σε

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Καλησπέρα σας. Θέλω να σας ενημερώσω ότι το αγαπημένο μου πράγμα είναι αυτή η στιγμή πριν ανοίξει το μικρόφωνο που πρέπει να σκεφτεί κανείς τι θα πει. Εγώ δεν πρόλαβα να το κάνω αυτό. Οπότε γεια σας, είμαι ο Ανδρόνικος και δίπλα μου είναι η Έλενα Γκριτζελάκη. Καλησπέρα, Έλενα.
2: Καλησπέρα, Ανδρόνικε.
1: Τι κάνεις, Έλενα?
2: Είμαι πολύ καλά.
1: Μπράβο, χαίρομαι. Μια χαρά είμαι κι εγώ. Πότε έτσι και πότε αλλιώς θα σου πω, βασικά, για να είμαι πιο ειλικρινής. Και έχετε συντονιστεί στο The Concept, σε περίπτωση που δεν το γνωρίζατε.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή στις 11 με 12 το βράδυ. Είχαμε μία μικρή απουσία την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί ήταν οι διακοπές του Πάσχα. Όμως βγήκε ο Ανδρόνικος στον αέρα και έκανε ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα για τη Μεγάλη Παρασκευή.
1: Εννοείται, εν όψη Μεγάλης Παρασκευής, με ένα θρησκευτικό ambience. Βγήκαμε κανονικά στον αέρα, δυστυχώς χωρίς την Έλενα την Κριτζελάκη. Όπως και να έχει όμως.
2: Θέλεις πάλι να με κάνεις ντόξα. Παραθέριζα, είναι η αλήθεια, στην κεραμωτή καβάλα σε εκείνη τη μέρα.
1: Οδό δεν ξέρω να πω.
2: Δεν έχει οδού στο χωριό. Όταν στέλνουμε δέματα, πλευάζουμε λιμάνι κεραμωτής. Μας βρίσκουν, μας ξέρουν.
1: Επόμενο κόνσεπτ. Επόμενο κόνσεπτ θα είναι τραγούδια που δεν θα ήθελες να ακούσεις στην κεραμωτή. Όμως, το σημερινό κόνσεπτ, Έλενα Γκριτζελάκη, ποιο είναι?
2: Είναι ένα φεστιβάλ στο οποίο κανένας μας, από ό,τι φαίνεται, και όλοι μας μαζί, άμα βάλουμε τις αποταμιεύσεις μας, δεν έχουμε χρήματα για να πάμε.
1: Α, είναι... λες το τέτοιο, αυτό στην Πλατεία Νερού?
2: Όχι, αυτό είναι πιο οικονομικό. Α. Εγώ λέω ότι είναι Coachella.
1: Α.
2: Ήθελα και λίγο vocal fry για να γίνω και εγώ Valgirl Αμερικανή.
1: Okay.
2: Πες μας εσύ που είσαι Ελληνοαμερικανός, σε κάνω και εγώ ντοξ τώρα, πώς νιώθεις γι' αυτό, γιατί ναι, νομίζω η κουλτούρα σου.
1: Για την Coachella.
2: Ναι, για την Coachella.
1: Coachella, θα σου πω, θα σου μιλήσω πάρα πολύ ειλικρινά. Ως ένας άνθρωπος που πήγαινε τα τελευταία 22 χρόνια, είμαι 19, να σημειωθεί. Λοιπόν, συγκλονιστικό φεστιβάλ, ό,τι ένδειξη χρήματος, θέλω να πω, ό,τι ένδειξη κουλτούρας έχουμε μέσα μας, πάμε και τη δείχνουμε στην Coachella. Coachella.
2: Ό,τι ένδειξη μόδας.
1: Coachella.
2: Coachella είναι σίγουρα.
1: Full Coachella.
2: Τώρα που είστε συντονισμένοι.
1: Καουτσού.
2: Από τους υπολογιστές σας, από τα iPad σας.
1: Από το iPad εννοείται.
2: Είδαμε στα στατιστικά, με συγχωρείτε, του σταθμού μας, ότι πολλοί κόσμος συντονίζεται και από το iPad του. Οπότε, αν μας ακούτε από το iPad αυτή τη στιγμή, κάντε μας ένα, στείλτε μας ένα μήνυμα στο chat μας, να μας πείτε πώς
1: ναι, εγώ
2: είναι.
1: Δεν πιστεύω, ας πούμε, ότι κάποιος αυτή τη στιγμή είναι συνδεδεμένος από iPad. Οπότε για να κάνουμε debunk το iPad θεωρία.
2: Εγώ έχω μπει όμως στο Radio Pandion μέσω iPad.
1: Με iPad.
2: Ναι.
1: Εγώ έχω μπει από την τηλεόρασή μου. Πώς θα εμφανίζει?
2: Και εγώ έχω μπει από την τηλεόρασή μου.
1: Ναι.
2: Σαν Radio Pandion. Πιστεύω.
1: Radio Pandion λοιπόν, αλλά ξέρετε πού δεν μπορείτε να μπείτε από την τηλεόρασή σας που συσχετίζεται με το Radio Pandion?
2: Πού?
1: Στα social media του σταθμού, Βρέλενα.
2: Α, έχεις απόλυτο.
1: Radio Pandion με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram και στο TikTok. Ενώ στο Facebook με μια σαγηνευτική και όμορφη ελληνική φωνή, με ελληνικούς χαρακτήρες, όπως αρμόζει στην τιμή και στην παράδοσή μας, Radio Pandion.
2: Πολύ ωραία τα λες, Ανδρόνικε.
1: Νομίζω πρέπει να μπούμε στο πρώτο τραγούδι της Coachella.
2: Βεβαίως.
1: Και μετά να συντονιστούμε κανονικά, γιατί εγώ είμαι λίγο flow.
2: Είσαι ακόμα στην Coachella.
1: Είμαι στην Coachella που πήγα και πέρασα συγκλονιστικά. Πήγα στην Coachella στη Σάμο για μια μισή μέρα, αυτό το Πάσχα. Καλά ήτανε.
2: Χαίρομαι γι' αυτό. Έχει ναι. Και κεραμωτή δική της Coachella. Λέγεται πλάι στο κύμα το φεστιβάλ.
1: Αλήθεια, εμείς έχουμε το Ireon Music Festival και είχαμε φέρει τη Σάτι πέρυσι.
2: Αλήθεια, εμείς είχαμε φέρει την... Έχουμε φέρει πολλούς καλλιτέχνες σε ανατακτικά διαστήματα. Είχε έρθει ο Καράς, είχε έρθει η Παπαρίζου, είχε έρθει η Κουρέιρα.
1: Α, τέτοιους καλλιτέχνες. Εμάς είναι πιο new wave, rock.
2: Εντάξει, και κεραμωτή ό,τι μπορεί κάνει με την...
1: Όχι, καλό είναι, ρε.
2: Σπόρους που
1: καλό
2: έχει.
1: Είναι. Ναι, είχαμε φέρει τη Στανίση. Όχι σε αυτό το φεστιβάλ, σε ένα άλλο.
2: Τότε δεν τη φέρετε στην Coachella της Σάμου.
1: Όχι, δεν τη φέραμε. Στην Coachella της Σάμου. Έχουμε φέρει τον Παν πέρυσι με την Καλλιόπη.
2: Α, ωραία yeah. Πράγματα η Σάμος. Λοιπόν, να ξέρουμε που θα πάμε και έχουμε λεφτά για να πάμε. Τέλος πάντων, πάμε.
1: Σάμος Πας.
2: Σάμος Πας, full. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας τραγούδι.
1: Ποιο είναι?
2: Το οποίο είναι από τον πρώτο headliner της Coachella.
1: Ποιος είναι?
2: Ο οποίος ήταν και στο πρόμο της εκπομπής μας, στα προσωπικά μας social και στο Radio Pandion.
1: Ποιος είναι?
2: Ποιος είναι?
1: Ο Justin Bieber.
2: Ακριβώς.
1: Το βρήκα.
2: Λοιπόν, θα πάμε στο αγαπημένο μου τραγούδι του Justin Bieber που είναι το Beauty and a Beat.
1: Εγώ το μισό αυτό το τραγούδι να σημειωθεί, αλλά το βάζω για τιμή της Έλληνας.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Featuring Nicki Minaj.
1: Και αυτό το μισό.
2: Ναι, δεν το υπάρχει αυτό, αλλά κρατάμε το τραγούδι σαν αυτό που είναι. Τέλος πάντων, καλή ακρόαση. Επιστρέφουμε.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, μόλις ακούσαμε Justin Bieber και Nicki Minaj στο τραγούδι Beauty and a Beat από το album Believe που κυκλοφόρησε το 2012.
1: Ωραία, εσένα σου άρεσε, ας πούμε, αυτό.
0: Μου άρεσε, όντως.
1: Ρε, εμένα μου θυμίζει, δεν ξέρω, κάτι υπερβολικά παλιό που δεν είναι νοσταλγικό, είναι τρομακτικό.
0: Να σου πω κάτι, γιατί εσύ το 2012 δεν είχες γεννηθεί ακόμα. Εγώ παρακολουθούσα συνέχεια το βίντεο κλιπ και είχα πάθει πλάκα με αυτό. Το 2012
1: ήμουν 32 ετών.
0: Σίγουρα, αφού είχες πάει και στην Coachella 20
1: είχα
0: χρόνια.
1: Είχα πάει ήδη 22 ακριβώς χρόνια στην Coachella.
0: Το συγκεκριμένο βίντεο είχε σπάσει ρεκόρ για τις περισσότερες προβολές. Σε 24 ώρες είχε πάρει γύρω στα 12 εκατομμύρια.
1: Αλήθεια. Ναι. Κάτσα το βίντεο του Radio Pantheon για 4 χρόνια.
0: Ακριβώς. Το οποίο μπορείτε να δείτε στα social μας. All the voices in my head.
1: Period.
0: Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για την Coachella και το πώς ξεκίνησε αυτό το φεστιβάλ.
1: Ναι, για πες μου. Γιατί... και εμένα που έχω ξεχάσει πώς λειτουργεί στα 22 χρόνια που πηγαίνω στην Coachella. Που γίνεται καν.
0: Δεν γίνεται καν στην Coachella την περιοχή. Είναι λίγο πιο δίπλα από εκεί.
1: Είναι σαν να σου λέω ότι ξέρω εγώ μένω στη Νέα Σμύρνη και να μένω στο Κουκάκι.
0: Είναι σαν το Μποβέ, το αεροδρόμιο στο Παρίσι που είναι 200 χιλιόμετρα μακριά από το Παρίσι, ένα πράγμα. Το Μποβέ δεν είναι που είναι στο Παρίσι, είναι στις Βρυξέλλες.
1: Πόσο πολύ ταξιδεμένη κοπέλα.
0: Εγώ πετάω μόνο Charles de Gaulle, ούτε καν. Ορλή και πολύ μου είναι. Τέλος πάντων. Οι απαρχές λοιπόν του φεστιβάλ της Coachella ανάγονται σε μια συναυλία που έδωσαν οι Pearl Jam το 1993 στο Empire Polo Club.
1: Α, ήμουνα 7 χρονών περίπου.
0: Όντως. Ναι. Στο πλαίσιο μποϊκοτάζ χώρων που ελέγχονται από το Ticketmaster. Το
1: χώρων.
0: Ticketmaster. Χώρων, τι είπα.
1: Χωρών ή χώρων.
0: Ασχολείο. Πάμε ξανά.
1: Το Ticketmaster το 1993 υπήρχε.
0: Υπήρχε.
1: Συγγνώμη, και πώς έκλειδε κάποιος.
0: Καλή ερώτηση είναι αυτή. Υπήρχε ίντερνετ τότε και οι Αμερικάνοι
1: είχαν
0: υπολογιστές στα σπίτια τους, δεν ήταν σαν εμάς.
1: Με δουλεύεις. Μέχρι πριν από 5 χρόνια δεν μπορούσες να πάρεις εισιτήρια το θέατρο ηλεκτρονικά.
0: Στην Ελλάδα, όχι στην Αμερική.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, η συναυλία αυτή απέδειξε ότι ο χώρος ήταν κατάλληλος για τη φιλοξενία μεγάλων εκδηλώσεων και αυτό οδήγησε στην πρώτη διοργάνωση της Coachella, η οποία πραγματοποιήθηκε σε διάστημα 2 ημερών μόνο, τον Οκτώβριο του 1999, 3 μήνες μετά από το Woodstock του 1999. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και το attendance που είχε ήταν λίγο σχετικό, γιατί στο Woodstock τότε είχε γίνει.
1: Τη Μουρλή, ε.
0: Ακριβώς.
1: Πότε σταμάτησε το Woodstock.
0: Παίζει να ήταν και το τελευταίο κοινό που έγινε.
1: Έλα ρε.
0: Νομίζω. Ναι, μετά από αυτό που έγινε. Γιατί ήταν τεράστια αποτυχία. Πέθανε κόσμος. Η οργάνωση ήταν χάλια, ναι.
1: Α!
0: Ναι, ακριβώς.
1: Όχι, δεν είμαι σε φάση ενημέρωσης.
0: Δεν είχε πάει στο Woodstock.
1: Δεν είχα πάει, όχι. Ήμουνα 22 χρόνια στη. Πώς το λέμε. Στην Coachella.
0: Ναι, ακριβώς. Και αφού δεν πραγματοποιήθηκε καμία διοργάνωση το 2020, η Coachella επέστρεψε σε αιτήσια βάση τον Απρίλιο του 2001 σαν μονοήμερο φεστιβάλ. Το 2002 επανήλθε σε διήμερη μορφή, ενώ το 2007 επεκτάθηκε σε 3 ημέρες. Και το 2012 αποκτήσαμε αυτό το format που έχουμε σήμερα με δεύτερο Σαββατοκύριακο. Και για να καταλάβετε καλά πώς διοργανώνεται η Coachella στην ουσία, διεξάγεται σε 2 συνεχόμενα τριήμερα Σαββατοκύριακα, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, τον Απρίλιο, με το ίδιο πρόγραμμα καλλιτεχνών κάθε φορά.
1: Ας πούμε,
0: τις Παρασκευές και τις 2 των 2 εβδομάδων είναι οι ίδιοι καλλιτέχνες, το Σάββατο είναι οι ίδιοι καλλιτέχνες και την Κυριακή είναι πάλι οι ίδιοι καλλιτέχνες. Ας πούμε, η Anderson έκανε perform, νομίζω, το Σάββατο και τώρα πάλι το Σάββατο θα ξανακάνει perform. Αύριο.
1: Ρε.
0: Ναι. Εγώ έχω.
1: Όχι, θέλω πολύ να εκφραστώ αλλιώς, αλλά είμαστε στον αέρα.
0: Εγώ ξέρεις ποια είναι.
1: Τι είναι αυτό.
0: Μα το κάνω.
1: Δεν μου αρέσει.
0: Αναγκαστικά το κάνουν έτσι, γιατί σου λέει εντάξει, ένα Σαββατοκύριακο είναι πάρα πολύς κόσμος και είναι μεγάλο το demand που έχει. Οπότε το χωρίζουν στα 2. Για να μπορούν να.
1: Ωραία, μια και την είπε τώρα την Anderson, δεν τη βάζει κιόλα.
0: Ωραία, α βάλουμε μια Anderson Ray.
1: Εκτός και αν δεν θέλει να την χαραμίσει από τόσο νωρίς.
0: Όχι. Γιατί να μπούμε σε κλίμα, ρε παιδί μου.
1: Άντε, για πες. Ποιο τραγούδι έχουμε επιλέξει, το Famous Again.
0: Διαλέξαμε το Famous Again.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει, θα μπορούσα να βάλω και όλο το άλμπουμ, αλλά αυτό νομίζω απαιτεί μια άλλη εκπομπή.
1: Καλή ιδέα, Έλενα, μπράβο.
0: Ευχαριστώ πάρα
1: Famous Again, λοιπόν, και τα λέμε σε λίγο.
0: Η φήμη είναι ένα όπλο. Καλή ακρόαση.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν στο ράδιο Πάντιον, στην Κοατσέλα, στα The Concept, ακούγοντας Addison Rae, νομίζω το πιο επιτυχημένο success story influencer που έγινε καλλιτέχνηδα και έχει απίστευτη ανταπόκριση και από κριτικούς και από...
1: Εγώ είμαι ακόμη συγκλονισμένος γιατί μου έκανε ένα performance η Έλενα η Γκριτζελάκη με το Famous Gun και έκανε την καραμπίνα πριν από λίγο. Μπράβο Έλενα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανδρόνικε.
1: Θα ήθελα να σου κάνω μία ερώτηση, πληροφοριακού τύπου εννοείται,
0: ναι,
1: για το τραγούδι αυτό.
0: Λοιπόν, αρχικά να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι...
1: Δες την έκανα την ερώτηση.
0: Α, νόμιζα ήθελες να μου πεις γενικά για...
1: Α, πες μου γενικά.
0: Όχι, ωραία. Την ερώτηση.
1: Όχι, είναι καλή αφορμή.
0: Τι θέλεις να σου πω.
1: Μίλα μου γενικά και αν δεν με καλύψεις, θα σε ρωτήσω.
0: Εξαιρετικά. Λοιπόν, το συγκεκριμένο άλμπουμ...
1: Με κάλυψες.
0: Κόψτε τον. Λοιπόν, το συγκεκριμένο άλμπουμ κυκλοφόρησε το 2024.
1: Συγγνώμη.
0: Famous Again, boom. Λέγεται Addison, το EP. Είναι extended play. Να σου πω κάτι. Είναι ωραίο. Και η Αριάννα νομίζω, όχι. Ποιος άλλος καλλιτέχνης ξεκίνησε και έκανε τον τεπούτο του με άλμπουμ που έχει δύο όνομα με αυτόν.
1: Η Άντζελα Δημητρίου.
0: Μακάρι Άντισον να έχει μια καριέρα σαν τη Άντζελα Δημητρίου.
1: Ακριβώς, και να κάνει τη διαφήμιση του τζάμπου με τα αυγά.
0: Θα κάνει τη διαφήμιση του Walmart, μάλλον.
1: Χωρίς αυγά.
0: Χωρίς αυγά.
1: Με rotisserie chicken.
0: Θα μπορούσε. Το άλμπουμ αυτό. Έχουν δουλέψει πάνω σε αυτό μόνο γυναίκες παραγωγή.
1: Okay.
0: Είναι female team. Έχει πολλούς παραγωγούς επίσης κοινός και με την Charlie XCX.
1: Άρα θα έπρεπε να το λένε female is a gun.
0: Όντως, θα μπορούσε αυτό να είναι στο επόμενο της άλμπουμ, το οποίο δουλεύει τώρα και περιμένουμε να βγάλει single. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό το άλμπουμ έχει πάρα πολύ καλές κριτικές. Σίγουρα πάρα πολλοί κόσμοι τη χαιτάρει την Addison γιατί ξεκίνησε από το TikTok και λένε όλοι «Α, influencer». Αλλά η κοπέλα είχε θέλω να κόψουμε τον Ανδρόνικο από την εκπομπή.
1: Παιδιά, είναι πάρα πολύ αστείο αυτό που συμβαίνει.
0: Παιδιά, θα του κλείσω το μικρόφωνο, λοιπόν.
1: Στείλτε μηνύματα. Όχι, δυνάμω σε στείλτε μηνύματα και εκεί μπορούμε να σας απαντήσουμε τι συμβαίνει, στα αλήθεια. Λέμε τώρα, για συνέχιση, βέβαια.
0: Λοιπόν,
1: Έλενα,
0: συνεχίζω και έλεγα ότι ήταν επιχειρηματικό πλάνο αυτό που έκανε. Γιατί η κοπέλα χόρευε το Renegade και έβγαλε εκατομμύρια από αυτό. Και μετά χρηματοδότησε έτσι τη μουσική της καριέρα. Και είναι πολύ καλή σε αυτό.
1: Ναι.
0: Άλλοι έχουν 8 ώρες screen time στο TikTok και δεν έχουν βγάλει ούτε μισό ευρώ. Τι να πούμε τώρα. Εμείς για παράδειγμα.
1: Εμείς για παράδειγμα. Κοίτα. Άδικο δεν έχεις. Με κάλυψες.
0: Έχω Addison, δεν έχω άδικο.
1: Addison δεν έχεις.
0: Κόψτε μας. Λοιπόν. Τι άλλο να πούμε για αυτό το φεστιβάλ. Να μιλήσουμε για την μόδα του φεστιβάλ. Για το πώς στην ουσία έχει γίνει ένα event το οποίο πέρα από μουσικού τύπου και από το γεγονός ότι ξεκίνησε σαν αυτό το αντιστασιακό κίνημα για τα ακριβά εισιτήρια.
1: Το Coachella τότε... ξεκίνησε σαν αντιστασιακό κίνημα για τα ακριβά εισιτήρια.
0: Με 50 δολάρια πήγαινες και έβλεπες όλους τους καλλιτέχνες. Και
1: αλήθεια.
0: Τώρα δεν σου φτάνουν 10 χιλιάρικα για να πας να κάνεις κάμπινγκ στην έρημο.
1: Είναι τρομερά αστείο. Γενικώς, σαν φάση. Γιατί, ναι, σας είπα, πήγαινα και 22 χρόνια σε ρί τώρα.
0: Και πηγαίνει ο κόσμος και κατασκηνώνει εκεί πέρα. Και δεν είναι απλά ότι παίρνουν μια τέντα μια... και κάνουν μια κατασκήνωση σαν άνθρωποι αξιόλογοι. Έχω δει ανθρώπους να φέρνουν έπιπλα, να φέρνουν καναπέδες, να φέρνουν.
1: Εγώ κάνω πολύ καλά το τραπέζι, θέλω να ξέρεις, Έλενα.
0: Το ξέρω. Το παγκάκι δεν κάνεις πολύ καλά.
1: Το παγκάκι το κάνω στο θέατρο πάρα πολύ καλά.
0: Το τραπέζι πότε το έχεις κάνει?
1: Όταν έσπασε το τραπέζι της κουζίνας μου.
0: Fame is a table.
1: Αυτά. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση.
0: Τέλος πάντων.
1: Καλό σας υπόλοιπο.
0: Κανένα υπόλοιπο. Συνεχίζουμε. Πώς σου φάνηκε το line-up αυτή την. Βασικά, πρώτα θέλω
1: βαρετό.
0: Να πάω σε αυτό που έλεγα. Πέρα από το ότι σου φάνηκε βαρετό το line-up. Είχε πολύ δυνατό line-up πέρσι. Είναι
1: ήταν
0: απίστευτο
1: πέρσι.
0: Το πώς. Θα σου πω. Είναι απίστευτο το πώς ξεκίνησε σαν ένα ωραίο μουσικό φεστιβάλ και πλέον έχει γίνει περισσότερο μια συνέβρεση influencer που δεν είναι προσβάσιμα για τον απλό κόσμο. Γιατί τα εισιτήρια είναι πανάκριβα. Δεν σου φτάνουν 10.000 δολάρια για να πας. Για να κατασκηνώσεις που στην έρημο. Γιατί,
1: γιατί δεν πας στο Burning Man, ξέρω εγώ, που θα περάσει πιο καλά.
0: Έλα μου, ντε. Γιατί να μην πας να τους δεις. Αφού το σέλος όλοι καλλιτέχνες κάνουν περιοδίες και πηγαίνουν παντού για να μην τους δεις.
1: Γιατί δεν πας στο Πριμαβέρα.
0: Καλά, το Πριμαβέρα φέτος έχει φοβερό line-up. Yeah. Έχει Addison σίγουρα. Και έχει κάτι άλλο που θυμάμαι. Θυμάμαι ότι είναι η Doja κάτι επίσης. Αλλά εντάξει, είναι πιο δύσκολο μετά η διαμονή στη Βαρκελόνη, η αλήθεια.
1: Yeah. Πέρυσι τι line-up είχε η Coachella.
0: Πέρσι, θυμάμαι, είχε Σαμπρίνα, είχε Τσάπελ, είχε Τσάρλι.
1: Τσάρλι 6X.
0: Ναι.
1: Τέλος, τέλειο line-up.
0: Γινότανε χαμός, ήταν πάρα πολύ
1: ωραίο. Τέλειο line-up.
0: Αλλά να σου πω κάτι. Έχει κάποιους καλούς καλλιτέχνες, έχει ωραία σετ. Εντάξει, του Justin Bieber, να σας πω την αλήθεια, δεν μου άρεσε. Γιατί ο άνθρωπος πήγε απλά και καθόταν μπροστά από μία φόν και έπαιζε τα τραγούδια του στο YouTube.
1: Ρε, θέλω να φτάσω σε μια τέτοια φάση στη ζωή μου που ξέρω εγώ δεν θα με ενδιαφέρει τίποτα. Και απλώς θα πληρωθώ εκατομμύρια. Πόσα πληρώθηκε.
0: 10 εκατομμύρια πήρε για να.
1: 10 εκατομμύρια πήρε.
0: Ναι.
1: Και εγώ δουλεύω για να.
0: Για να. Σου κερνάνε ένα καφέ.
1: Ωχέ μου. Λοιπόν, θέλω να φτάσω που λέτε σε αυτό το σημείο. Που δεν θα με νοιάζει τίποτα. Τίποτα όμως. Και θα ανοίγω τον υπολογιστή μου και θα βάζω YouTube. Το οποίο είχε διαφημίσει, όχι.
0: Νομίζω ότι δεν είχε πληρώσει premium.
1: Και θα το παίζω.
0: Να πω κάτι. Πιστεύω.
1: Θα το παίζω, δεν ακούστηκε πολύ ωραίο. Θέλω
0: ξέρετε, να εννοώ το τραγούδι. Εγώ πιστεύω ότι αν είσαι καλλιτέχνης που έχεις φέρει τόσες προβολές στο YouTube, θα έπρεπε το premium να στο δίνουν τζάμπα. Όλο το Vivo το κουβάλισε ο Bieber στην πλάτη του, ας πούμε.
1: Ρε, το Vivo τι ήτανε.
0: Καλή ερώτηση. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τους καλλιτέχνες τους οποίους αναφέραμε. Στην φετινή Coachella, οι headliners ήταν ο Justin Bieber, ήταν η Sabrina Carpenter και ήταν και η Karol G, που ήταν η πρώτη Λατίνα headliner του φεστιβάλ.
1: Ωραία. Εγώ θα αφιερώσω την Karol G.
0: Δεν θα βάλουμε Karol G στην εκπομπή.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, γιατί διάλεξα να βάλω κάποιου άλλου καλλιτέχνε.
1: Ωραία. Αν το έβαζα όμως αυτό το τραγούδι, θα το αφιέρωνα στη Φλωρεντία Λεύ.
0: Η οποία έπαιξε τραγούδι της Karol G στην εκπομπή της.
1: Και η οποία είναι καλύτερη από την Karol G, θα πω εγώ.
0: Συμφωνώ. Και η οποία επίσης μου είπε ότι. Το είπε στην εκπομπή της συγκεκριμένα, ότι έχουν μία οικογενειακή φίλη στην Κολομβία που είναι γειτόνισσα της Karol G.
1: Από την Κολομβία είναι η Karol G.
0: Δεν ξέρω, αλλά μένει στην Κολομβία.
1: Μπράβο.
0: Μικρός ο κόσμος. Τι είναι, ας μείνει την Κολομβία. Τέλος πάντων, μετά το doxing που έφαγε στο showbiz, ήρθε η ώρα να έχω κι εγώ αντίπεινα στην προκειμένη περίπτωση. Πάμε να ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι. Εφόσον είμαστε στη φάση των headliners και το συζητάμε, πάμε να ακούσουμε το Tears της Sabrina Carpenter, η οποία είχε επίσης και ένα μικρό σκάνδαλο κατά τη διάρκεια της Coachella. Γιατί.
1: Είδα ένα βίντεο, αλλά επέλεξα να το γνωρίσω γιατί. Αυτό που τη φώναζε ένας, λες.
0: Ναι, φώναζε στην ουσία στις αραβικές χώρες έχουν ένα. Δεν ξέρω πώς ονομάζεται. Τύπου γιόντελινγκ που κάνουν σε γιορτές.
1: Αυτό. Το κατάλαβα.
0: Τουλάχιστον.
1: Το έχει ζήσει live.
0: Όχι.
1: Λοιπόν. Είχαμε πάει με τη μαμά μου σε ένα γάμο Λιβανέζων.
0: Τι τέλειο. Ναι, συνέχισε.
1: Και είχαμε κάτσει σε ένα από τα τραπέζια που ήταν στο ενδιάμεσο του κόσμου. Δηλαδή ήταν σε μια πλαγιά, πώς να σου το πω.
0: Ναι.
1: Και είχε πάνω-πάνω τραπέζια, στη μέση και κάτω.
0: Ναι.
1: Και κάποια στιγμή έρχεται το ζευγάρι να χορέψει στο ενδιάμεσο.
0: Ναι.
1: Και άρχισαν όλες οι πλευρές να κάνουν αυτό το αλαλαλαλαλαλαλα.
0: Ναι.
1: Από παντού. Ναι. Και εμείς είμαστε στο κέντρο.
0: Το έκαναν για εσάς.
1: Όχι, δεν κατάλαβες. Εγώ είχα τρομοκρατηθεί.
0: Ρε, είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ ανεβαστικό.
1: Αυτό ήθελα να σου πω. Ότι πέραν της αρχικής κριάδας,
0: ναι.
1: Σκέψου πόση πόρωση έχεις εκείνη την ώρα.
0: Εμένα πολύ ωραίο. Άρεσε πολύ. Και να σου πω κάτι. Έδωσε και ωραία χρειά στο φεστιβάλ. Μα όλοι ούριαζαν. Δεν ξέρω γιατί η Σαμπρίνα διάλεξε συγκεκριμένα σε αυτό και έπαθε πολιτισμικό σοκ. Αλλά.
1: Καλά. Αυτή η κοντζάμινη influencer artist τι είναι.
0: Σαμπρίνα.
1: Ναι. Artist.
0: Ναι, και influencer. Influencer δεν είναι η Sabrina Carpenter. Ήταν ηθοποιό του Disney.
1: Αλήθεια λες.
0: Ναι, από το Girl Meets World ήταν. Με ακόμα μία.
1: Girl Meets World σίγουρα δεν το έκανε Meet the World.
0: Γιατί ναι, γιατί ήταν λίγο.
1: Δεν έχει μάθει.
0: Ναι, γιατί τη λέει κοπέλα.
1: Κάτσε με πράγματα.
0: Είναι η κουλτούρα μου αυτή. Και λέει είναι η κουλτούρα σου. Λέει που είμαστε στο Burning Man, α πούμε.
1: Παρακατιανή, συγγνώμη.
0: Ναι, συγγνώμη που δεν είμαστε σαν του Αμερικανού που λέμε Yes, girl. Ξέρω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Tears. Γιατί ένα δάκρυ κύλησε με αυτά που ακούω από τον Ανδρώνικο τόση ώρα.
1: Όταν ο έτρωσε τα ψηλά.
0: Και επιστρέφουμε
1: η
0: δυναμικά.
1: Η κουτσουλία πονάει.
0: Καλή ακρόαση.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν στο Radio Pantheon, στο The Concept, μιλώντας για την Coachella. Και ακούσαμε μόλις τώρα το Tears της Sabrina Carpenter από το album Man's Best Friend που κυκλοφόρησε τώρα το 2025.
1: Η Sabrina λοιπόν, Έλενά μου, αν θέλεις να ξέρεις.
0: Θέλω να ξέρω.
1: Διανύει την καλύτερη φάση της καριέρας της, λένε εδώ οι άνθρωποι και τα άρθρα.
0: Ποιοι άνθρωποι?
1: Οι άνθρωποι και το σύμπαν. Και κυριαρχεί στα τσάρτ παγκοσμίως η Sabrina Carpenter. Αλλά θέλω εγώ να σε ρωτήσω.
0: Ρώταμε.
1: Αν έπρεπε να την ελληνοποιήσουμε, υπάρχει αυτή η τάση.
0: Ναι.
1: Τη Sabrina.
0: Σεβαστή Μαραγκού.
1: Αυτό ήθελα να σου πω.
0: Σεβαστή Μαραγκού.
1: Η κυρία Μαραγκού που θα έκανε headline, θεωρείς?
0: Πιστεύω ότι η Σεβαστή Μαραγκού θα είχε...
1: Στο φεστιβάλ Χιλοποίητας Νέας Ερυθρέας.
0: Όχι, πιστεύω ότι θα είχε ένα μαγαζί κάπου στην Παραλιακή που θα έκανε headline τα μπουζούκια κάθε εβδομάδα.
1: Α, θα ήταν μπουζούκο τέτοια φάση.
0: Το πιστεύω.
1: Δεν θα ήταν όμως και... Ναι, πες μου.
0: Θέλω να μιλήσω για κάτι το

0: ξέρω.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά επειδή.
1: Σαλέτη θα μπορούσε να λέει επίσης.
0: Εννοείται και Έλενα υποστηρίζουμε τα πάτρια εδάφη. Δεν θα λεγόταν Turkish coffee, θα λεγόταν Greek coffee.
1: Αλλά θα το τραγουδούσε στα τουρκικά.
0: Α. Ωραία. Τιμούμε τη Μικρά Ασία.
1: Άμα ήταν η Σεβαστή Μαργκού, θα έλεγε. Σκέφτεσαι εμένα, είναι πολύ γλυκό το υποθέτω. Αυτή είμαι εγώ, ελληνικός καφές. Ή φραπές.
0: Φραπές. Σαμπρίνα Μαραγκού. Όχι Σαμπρίνα, γιατί ήταν μια.
1: Σεβαστή Μαραγκού.
0: Σεβαστή Μαραγκού.
1: Φραπές.
0: Α, και φρέντο εσπρέσο.
1: Όχι, το φρέντο εσπρέσο.
0: Ναι, όντως εσπρέσο, όχι. Φραπές.
1: Φραπές. Λοιπόν, Σαμπρίνα, όποτε θέλεις, μπορούμε να σε μανατζάρουμε εμείς εδώ πέρα στο δικό σου.
0: Ου, άνετα. Φέρ' την εδώ τώρα, τη κάνουμε και ένα βίντεο. Σαν τα 4 χρόνια ράδιο πάτιο, all the voices in my head, σε περίπτωση που το χάσετε και αυτό.
1: Όντως. Αλλά μπορείτε πάντα να μπείτε στα social του σταθμού μας και να το παρακολουθήσετε. Ποτέ δεν είναι αργά. Γιατί είναι διαχρονικό το βίντεο που φτιάξαμε.
0: Κι όμως, είναι αργά, Έλενα. Και δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο.
1: Λοιπόν.
0: Άμα δεν πέσει από την καρέκλα.
1: Σε παρακαλώ, μην πέσει. Βασικά θα είναι πολύ αστείο για μένα. Απλά οι ακροατές μας δεν έχουν εικόνα. Οπότε δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό. Θα γελάσω εγώ. Θα γελάσετε μέσα από μένα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο μας τραγούδι, στον επόμενο μας καλλιτέχνη.
0: Ποιο είναι?
1: Το οποίο είχα την τιμή να δω live. Όπως, όχι όπως ο Ανδρόνικος είδε την Κοτσέλα. Εγώ όντως τον είδα live στις Βρυξέλλες.
0: Περίμενε. Είναι ο Βασίλης Χαράς?
1: Όχι.
0: Είναι ο Σφατιανάκης?
1: Ούτε. Είναι ο Τέμιν. Είναι ένας κορεάτης καλλιτέχνης. Και είναι από το group Shiny, τα αγαπημένα μου K-pop συγκροτήματα. Και ναι, έχει πλέον και K-pop καλλιτέχνη στην Coachella. Νομίζω ότι την αρχή την έκαναν οι Blackpink όταν πήγαν, που είχαν κάνει ένα φοβερό set το 2019, αν δεν κάνω λάθος. Και εντάξει, υπήρχαν και κάποιοι άλλοι καλλιτέχνες που δεν ήταν όχι τόσο καλοί, αλλά είχαμε δύο K-pop group και καλλιτέχνες σε αυτό το φεστιβάλ. Ήταν η Big Bang, εξαιρετική. Ο ένας από αυτούς είχε παίξει και στο Squid Game. Δεν ήταν στη σκηνή, αλλά είχε παίξει στο Squid Game, ενημερωτικά για τους ακροατές μας. Μετά έφυγε από το group. Και ένας είναι ο Τέμιν, ο οποίος είναι ίσως από τους καλύτερους χορευτές, νομίζω, στη Νότια Κορέα. Έχει τεράστια έμπνευση από τον Michael Jackson. Και άμα τον δείτε, ο άνθρωπος, παιδιά, δεν είναι άνθρωπος. Τα φωνητικά του.
0: Ο άνθρωπος, παιδιά, δεν είναι άνθρωπος.
1: Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Λες είναι Frankenstein. Σε ένα τραγούδι που βγάζει τώρα το λένε Frankenstein, εν τω μεταξύ.
0: Αλήθεια.
1: Αλήθεια. Και έχουν δείξει επίσης, έχει δική του έκθεση στο Μουσείο των Γκράμι στην Αμερική τώρα
0: έκθεση.
1: Πρόσφατα. Ναι, exhibition.
0: Γιατί?
1: Έχει κάποιες από τις στολές που φοράει συναυλίες του. Και την έχουν βάλει ακριβώς δίπλα από την έκθεση του Michael Jackson. Δεν είναι τέλειο? Να θαυμάζεις έναν άνθρωπο και μετά να έχετε εκθέματα δίπλα-δίπλα στο Μουσείο των Γκράμι. Iconic θα πω εγώ. Και δεν μπορείτε να καταλάβετε, όταν τον είχα δει ζωντανά, ήμουνα κιόλας barricade, ήμουν τύπου δεύτερη σειρά και ήμουν ψηλή και τον έβλεπα φατσακάρτη, είχαμε κάνει και eye contact, ήταν πάρα πολύ τέλειο. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι βλέπω, γιατί όχι απλά χόρευε και έδινε το 100% του, έδινε το 200% του. Επίσης τραγουδούσε live. Και όχι απλά το άκουγες από το μικρόφωνο. Δηλαδή τον άκουγα κι εγώ που ήμουνα. Ακριβώς. Έτσι νιώθω κι εγώ εκείνη την
0: ώρα. Τραγουδούσε όσο live όσο είναι η εκπομπή μας.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό διάλεξα να βάλω ένα κομμάτι του στη συγκεκριμένη εκπομπή. Προφανώς και δεν ερώτησα τον Ανδρόνικο, γιατί όπως βλέπετε εδώ πέρα κάνουμε ό,τι θέλω εγώ. Είναι φιλική συμμετοχή.
0: Αχ, κούλα. Πάλι θα κλάψω.
1: Κάποιος πρέπει να πάρει τα ενία, παιδιά. Θέλουμε ειδικές προσωπικότητες. Και γι' αυτό θα ακούσουμε το τραγούδι Move από το ομότυπλο album Move που κυκλοφόρησε το 2017, album Άρα. Άμα θέλετε να ακούσετε και από ποτέ στη ζωή σας, μην ακούτε αυτά τα mainstream πράγματα που βγαίνουν από εδώ και από εκεί. Στείλτε μου ένα μήνυμα και θα σας φτιάξω εγώ. Ακούστε Τέμιν. Αυτό το τραγούδι είχε παίξει επίσης στην Fashion Week τη Σεούλ το 2017-18.
0: Νύχτα στη Σεούλ.
1: Και αυτό, η παλιά μου εκπομπή, Θεός χωρέσει την. Και είναι ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο. Θα αφήσω το τραγούδι να μιλήσει μόνο.
0: Εντάξει, εγώ φεύγω, γυρνάω σε λίγο, φυλάκια.
1: Είπα να φύγω, καλή ακρόαση.

0: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.
1: Ακούτε Radio Pandion.
2: Ακούτε Radio Pandion.
3: Ακούτε Radio Pandion.
0: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Η Έλενα μου λέει επιτακτικά, καλώς ήρθατε πίσω. Ανοίγεις εσύ, άνοιξε το μικρόφωνο και πες κάτι. Οπότε και εγώ, Έλενα μου, θα πω κάτι.
2: Περίμενα ότι θα το έλεγες αυτό.
1: Εννοείται και θα το έλεγα αυτό, γιατί έχουν περάσει αρκετά λεπτά, τέλος πάντων, δεν βλέπω μέχρι την οθόνη αυτή τη στιγμή.
2: Και
1: θέλω να σε ρωτήσω,
2: ναι,
1: το ιδανικό artist lineup που θα έφτιαχνες εσύ για ένα imaginary Coachella.
2: Imaginary Coachella, λοιπόν, σίγουρα θα έβαζα headliner Chapel Roan, θα έβαζα Tyler the Creator, που κάνει φοβερά show, θα έβαζα και την Charlie. Τώρα που θα κάνει και μια μεταστροφή στη rock και θα βγάλει rock album, το είδες.
1: Ναι. Λες ψέματα.
2: Είπε ότι το dance floor στα club έχει πεθάνει και θα βγάλει rock album. Ναι, το έκανε τίς τώρα, σήμερα.
1: Αλήθεια.
2: Είναι το αποκλειστικό, το The Concept, ναι.
1: Α.
2: Ναι, θα έχουμε ροκού Charlie πριν το Act 3 της Beyoncé. Και Beyoncé θα ήθελα σε line-up, headliner, γιατί κάνει φοβερά show.
1: Ναι.
2: Κοίτα, μπορεί να μην είναι καλλιτέχνη εδώ που θα διαλέξω να ακούσω, ας πούμε, σε καθημερινή βάση.
1: Ναι, αυτό σίγουρα.
2: Αλλά είναι performer. Δεν τη φτάνει κανένας, πραγματικά.
1: Ναι. Λοιπόν, εμένα, σε ευχαριστώ που δεν με ρώτησες. Θα ήθελα να είναι.
2: Μα δεν γίνεται να παίρνω εγώ συνέχεια πρωτοβουλίες. Πρέπει να πάρεις και εσύ και να. Γι' αυτό σε αφήνω να κάνεις αυτό το βήμα και να μιλήσεις μόνο σου και να πεις την άποψή σου.
1: Με αφορμή λοιπόν το βήμα, να πούμε και για τη Γιώρα την Πιπαρίδη, η οποία έβγαλε αυτό το δημοσίευμα για το Ράδιο Πάντιον στο βήμα. Να πάτε να το διαβάσετε, το έχουμε ανεβάσει στα social media του σταθμού. Και θα σας πω τώρα και με τη δική μου τη σειρά το imaginary lineup. Θα ήθελα Charlie XCX.
2: Αλίμονο.
1: Σε συνεργασία με τη Μαρίνα Σάτι.
2: Oh,
1: δεν θα ήταν πολύ ωραίο.
2: Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι.
2: Μία Ροζαλία βάλει και εκεί πέρα στη μέση. Να, λίγο στο μοτομάμι αέρα της να φτιάξει.
1: Κοίτα, δεν ξέρω. Γιατί μετά το Μιλάνο εγώ έφαγα φόλα.
2: Εντάξει.
1: Την αγαπάω, την εκτιμάω, αλλά
2: έφαγε
1: σίγουρα φόλα η καημένη κοπέλα, αλλά εγώ έπαθα πνευματικό σοκ.
2: Εγώ που την είδα στο release έχω την αντίθετη άποψη.
1: Ωραία. Λοιπόν, και θα έβαζα και το κατά το ίμιση της Ροζαλίας μαζί με Lady Gaga.
2: Ναι.
1: Και θες τώρα να σου δώσω μία να πάθει το κατεστημένο την πλάκα του.
2: Ναι.
1: Θα ήθελα πάρα πολύ, έτσι τώρα, στο Coachella, να αναστήσουν τον Τζίμι Πανούση.
2: Αχ, ναι, σαν το πρόμο του Ράδιο Πάντιον.
1: Σαν αυτό συγκλονιστικό πρόμο του Ράδιο Πάντιον.
2: Από τα αγαπημένα μου γραφιστικά. Μπράβο σου, Ανδρώνικε.
1: Της Πρωταπριλιάς.
2: Ναι, η φαντασία σου δεν πάει να με εκπλήσει.
1: Γιατί?
2: Δεν ξέρω. Θα ήθελα, νομίζω ότι όταν πεθάνεις σε 3,5 εκατομμύρια χρόνια, θα πάρω το μυαλό σου όπως του Einstein και θα το μελετήσω. Θα το βάλω σε ένα φάσμα.
1: Άστα. Μην τα συζητάς.
2: Θα δούνε γιατί που πήγε στην Coachella, κατάλαβες.
1: Α, κατάλαβα. Που πήγαινε 22 χρόνια στη. Ναι, κατάλαβα,
2: ναι, ναι.
1: Κατάλαβα. Λοιπόν, ωραία. Μιας και έχουμε ήδη κάψει αρκετά τα εγκεφαλικά μας και ιδιαίτερα παρέα. Χαίρομαι που το ζούμε παρέα αυτό και διαβάζουμε τα υπέροχα απειλητικά σας μηνύματα. Θέλω να πάμε στο επόμενο παρατράγουδο της Coachella's. Η Coachella της Coachella's, τη Coachella, την Coachella'n.
2: Ο Coachella.
1: Ε Coachella των Coachella'ν.
2: Τες Coachella's.
1: Τας Coachella's.
2: Ο Coachella. Που είναι οι Pink Panthers, στην οποία δόθηκε ευκαιρία να τραγουδήσει στο main stage, αλλά το αρνήθηκε η ίδια.
1: Τι εννοείς?
2: Της είπανε να βγει στην main σκηνή της Coachella και δεν το δέχτηκε. Ήθελε κάτι πιο μικρό, πιο intimate.
1: Γιατί?
2: Γιατί έτσι ήθελε.
1: Αλήθεια λες?
2: Είναι οι Pink Panthers, ποιος θα της πει τι?
1: Καλά, δεν είναι εκεί η Madonna.
2: Η Madonna επίσης βγάζει άλμπουμ, παιδιά.
1: Αλήθεια?
2: Ναι. Το Confessions on the Dance Floor, αν δεν κάνω λάθος, έτσι το λένε το άλμπουμ, θα βγάλει το νούμερο 2.
1: Το Confessions on the Dance Floor είναι αυτό που είχε βγάλει το Hang Up.
2: Ναι. Το κάνει τι και αυτό.
1: Αλήθεια?
2: Ναι.
1: Τι έχω πάθει όλοι?
2: Εγώ λέω ότι είναι.
1: Τι μουσική εκπομπή κάνω, Έλενα?
2: Το The Concept.
1: Ακριβώς.
2: Ωραία.
1: Με την Έλενα Κριτελάκη.
2: Ακριβώς.
1: Τέλεια.
2: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Pink Panthers. Δεν θα σας βάλω εγώ το stage side και αυτά τα γνωστά τα τραγούδια που πάλι εγώ άκουγα το stage side πριν γίνει cool, τέλος πάντων. TikToker σας όλοι. Η Άντισον σας πειράζει μετά. Θα ακούσουμε τον Girl Like Me γιατί είναι ένα πολύ ωραίο ανεβαστικό τραγούδι και πιστεύω ότι εξαιρετικά.
1: Ανεβαστικό τραγούδι, ρε, full. Full ανέβασμα.
2: Η εκπομπή αυτή θα γίνεται μόνο με την Έλενα Κριτζελάκη από εδώ και πέρα. Καλή ακρόαση. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν στο The Concept, μιλώντας για την Coachella. Και το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι από έναν καλλιτέχνη που ήταν στο φετινό lineup. Όμως.
1: Κατευθείαν, εσύ δεν θες να μιλήσουμε.
0: Τι θέλεις να πούμε. Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι τη μουσική εκπομπή μας.
1: Τι θα κάνουμε μετά. Τι κάναμε πριν.
0: Το είπαμε.
1: Τι κάνουμε γενικά στις ζωές μας. Πώς είσαι, τα νέα σου.
0: Είμαι πολύ καλά. Εσύ πώς είσαι.
1: Καλά, είμαι ωραία.
0: Ωραία, επιστρέφουμε λοιπόν στο τραγούδι που
1: πρέπει
0: να ακούσουμε. Μπορούν οι ακροατές μας, άμα τους ενδιαφέρει, να μιλήσουμε στο chat για αυτό. Να πούμε τα νέα μας. Δεν είναι τις παρούσεις.
1: Λοιπόν, μη μας στέλνετε μηνύματα στο chat. Κουράστηκα να απαντάω. Γεια σας. Έλενα, σε παρακαλώ, συνέχισε. Έχω βαρεθεί να είμαι μια star του chat αυτή τη στιγμή.
0: Είσαι star της Coachella.
1: Star, να μην σου πω τώρα τι είμαι.
0: Patrick Star. Και συνεχίζουμε λοιπόν με τον Labyrinth, ο οποίος είναι γνωστός για το soundtrack του show Euphoria στο HBO, που πλέον δεν είναι στο soundtrack του show, γιατί μάλωσε με τον Sam Levinson, που είναι ο παραγωγός της σειράς. Όπως μάλωσαν και μισή ηθοποιοί. Ναι, μάλωσαν και μισή ηθοποιοί με αυτόν και έφυγαν.
1: Έλα ρε.
0: Και τώρα βγαίνει η τρίτη σεζόν μετά από 3 χρόνια αναμονής. Και από εκεί που ήταν στο Λύκειο και κάνανε ουσίες, τέλος πάντων, τώρα είναι στο πανεπιστήμιο, δεν ξέρω, εκείνη πήγαινε στο σχολείο χωρίς τσάντες.
1: Στο πανεπιστήμιο Πειραιά.
0: Στο πανεπιστήμιο της ζωής, λοιπόν. Η Zendaya και η Hunter Safer και ο Jacob Elordi και η Sydney Sweeney, τέλος πάντων. Και εντάξει, πλάκα έχει αυτή η σειρά, είναι η αλήθεια. Είναι από αυτές τις σειρές που άμα δεν τις παίρνεις σοβαρά, παίρνεις πάρα πολύ ωραία βλέποντάς την. Είναι το guilty pleasure.
1: Ρε, εμένα μου είχαν χτίσει ένα hype. Τι που μου λέγανε όλοι, ρε, πρέπει να δεις Euphoria, ρε, είναι τέλειο, ρε, δεν καταλαβαίνεις, ρε. Και δεν είχα δει ποτέ Euphoria. Και όντως, δεν έχω δει μισή σκηνή, τύπου δεν ξέρω καν πώς λέγονται. Θυμάμαι μόνο μία σκηνή που είχα δει ένα edit στο TikTok, κάποιος μου το είχε στείλει. Και ήταν μία κοπέλα που περπάταγε με κάτι τακούνια και της έλεγε ένας πώς είσαι ντυμένη έτσι.
0: Α, λες εκείνη τη σκηνή που είναι στο φεστιβάλ, μάλλον.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και μετά πάει, I know I'm dressed like a hooker, but...
1: Και μετά είχε πάει και είχε ρίξει μία...
0: Μια... Ναι, ναι.
1: Ένα καζάνι με
0: φατά. Ένα καζάνι με τσίλι.
1: Με τσίλι, ναι, κονκάρνε, ξέρω εγώ. Ναι, ναι, full random, full
0: μου
1: random.
0: Το βγάλε και εμένα στο φοριού αυτό, είναι πριν από λίγες μέρες.
1: Ναι, ό,τι να είναι γενικά. Κοιτάξτε. Οπότε δεν την έχω σε ιδιαίτερη εκτίμηση, αλλά καταλαβαίνω το impact που έχει σε κόσμο.
0: Έχει impact, σίγουρα έχει impact στο μακιγιάζ. Ξεκίνησε ολόκληρο κίνημα με αυτά τα glitter και με αυτά τα εφέ που έχει. Είχε πάρα πολύ ωραίο soundtrack. Το συγκεκριμένο κομμάτι που θα ακούσουμε, που είναι το All For Us, ο Labyrinth το είχε κυκλοφορήσει σαν solo στην αρχική του εκδοχή. Όμως στο τέλος της πρώτης σεζόν, η σεζόν τελειώνει με τύπου musical και το τραγουδάει Zendaya. Και το τραγουδάει εξαιρετικά κιόλας.
1: Μισό τα musical, έλεος.
0: Εντάξει, σε εκείνη τη σκηνή ήταν ωραία όμως, γιατί επειδή ασχολείται και ήταν θέμα η πρωταγωνίστρια, η Ρου Μπλεγμένη με τα ναρκωτικά, κάποιοι το εξέλαβαν σαν μεταφορά για το πώς έκανε overdose και πέθανε και το δείχνει. Γιατί
1: πέθανε η Ρου.
0: Όχι, δεν έχει πεθάνει.
1: Η κοπέλα μόνο αυτή έχει... ξέρω και τον Nate.
0: Ναι, αυτή. Αυτούς. Κάτι ξέρεις. Και...
1: Κάτι ξέρεις. Ναι, για συνέχεια.
0: Τέλος πάντων, έχουν βάλει και χοροδία από πίσω, gospel. Είναι πάρα πολύ ωραία εκδοχή και αυτό θα το ακούσουμε. Και το συγκεκριμένο τραγούδι, το τραγούδισαν μαζί και βγήκε η Zendaya στη σκηνή της Coachella το 2023. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η κοπέλα, τη συμπαθώ πάρα πολύ.
1: Το 23 έδινε Πανελλήνιες.
0: Και το 23 ήταν η χρονιά που δεν πήγε στην Coachella, πήγε.
1: Όχι, ψέματα.
0: Το 24, όχι.
1: Το 24 έδινε Πανελλήνιες.
0: Γιατί το ξέρω καλύτερα από σένα αυτό. Τέλος πάντων. Πάμε να ακούσουμε το All For Us και επιστρέφουμε.
1: All For Us.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν στο The Concept. Πλησιάζουμε σιγά σιγά το κλείσιμο της εκπομπής μας. Πλησιάζουμε στα μεσάνυχτα.
1: Βρήκα ζωή στα μαύρα.
0: Λοιπόν, πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε στον Ανδρόνικο στο επόμενο εξάμεινο μια εκπομπή live μουσικής για να βγαίνει απλά στο μικρόφωνο και να τραγουδάει και να κάνει καραόκε.
1: Ρε, να σου πω κάτι. Έχω ένα θέμα τρομερό.
0: Έχεις πολλά θέματα γενικά, αλλά.
1: Κάθε φορά που ακούω μία λέξη η οποία είναι στίχος από τραγούδι.
0: Ναι,
1: μου έρχεται κατευθείαν το τραγούδι μες στο κεφάλι.
0: Ναι, και εγώ το ίδιο παθαίνω, αλλά προσπαθώ όταν είμαι στον αέρα του ραδιοπάντιου να μην το κάνω.
1: Εγώ δεν έχω πρόβλημα, γιατί τα παιδιά τα ξέρω. Σας ξέρω 52 λεπτά πόση ώρα είμαι στον αέρα.
0: Όντως.
1: Δεν μου φαίνεστε λαμόγια. Λοιπόν, ακούστε.
0: Μια και είπες για Euphoria όμως και για αυτό το είπες πριν για το Euphoria. Συζητήσαμε Euphoria, Loreen, αυτό το τραγούδι σε off air.
1: Ναι, συγκλονιστική ερμηνεία για αυτή.
0: Θα ήθελα να μου πεις για έναν άλλο Eurovision.
1: Τι πράγμα.
0: Eurovision Ιακό καλλιτέχνη.
1: Eurovisionικό.
0: Ακριβώς. Ναι. Ο οποίος βρέθηκε στη σκηνή της Coachella.
1: Λοιπόν, ανοίγω το κινητό μου και όπως σας είπα, δεν τα παρακολουθώ πάρα πολύ αυτά. Ότι βλέπω από το TikTok. Και βλέπω το Just Klein να φοράει μια μπλούζα που λέει για Coachella. Ο Just Klein είναι αυτός που είχε αποκλειστεί κάποια στιγμή από την Eurovision το 24, τότε με την ίδια χρονιά με τη Σάτι. Και είχε όλα αυτά τα allegations και είχε το Europapa, το τραγούδι που είχε γίνει ψιλοχαμός.
0: Είμαι πεπισμένη ότι θα έβγαινε δεύτερο ή πρώτο άμα συμμετείχε κανονικά στο διαγωνισμό.
1: Τρομερή περσόνα, αν με ρωτάς. Και έχει αυτό το πολύ συγκεκριμένο aesthetic. Και έγραφε πάνω στην μπλούζα του Just Klein goes to Coachella, κάτι τέτοιο. Και λέω, εντάξει, τρολάρει πάλι αυτός, γιατί ό,τι και να ανεβάσει είναι τρολ.
0: Ακριβώς.
1: Τύπου κάποια στιγμή είχε ανεβάσει τον, αυτόν τον άλλον που κάνανε παρέα από την ίδια χρονιά, δεν θυμάμαι πώς τον λένε, ντυμένο το πουλί από τον Duolingo.
0: Αχ, ναι, σωστά.
1: Ναι, και έλεγε ότι, ότι αποφάσισε να αλλάξει καριέρα και ότι πλέον θα διδάσκει ξένες γλώσσες. Και ο τύπος δεν ήξερε ούτε αγγλικά, ξέρω εγώ.
0: Αυτά ναι, είναι τα ωραία.
1: Τέτοια φάση. Και βλέπω Just Klein παράλληλα με Σαμπρίνα Κάρπεντερ.
0: Όντως.
1: Στην Coachella. Ήταν στη μικρή σκηνή ο Just, στη μεγάλη Σαμπρίνα, το ανάποδο έπρεπε να είναι.
0: Λες, του
1: ρε φίλε, έκανε να χαμό. Έκατσα από περιέργεια και πάτησε Just Klein Coachella. Χαμός.
0: Εν τω μεταξύ,
1: επειδή
0: show
1: έχει και τέλειο σύστημα ήχου, πρέπει να ήταν τρομερό experience. Βάζει και πολύ hardcore EDM και τέκνο, είναι πολύ engaging με το κοινό του. Πετάει άκυρα, inside jokes, in the middle of the performance. Είναι πάρα πολύ καλός στο show.
0: Just, έλα και στην Ελλάδα, αφού είσαι γύρω Πάπα και γύρω Τράσ και όλα αυτά τα σχετικά. Υπάρχει καλύτερος τρόπος να γιορτάσεις αυτή την Ευρώπη που έχουμε, την Ενωμένη, από το να έρθεις και σε χώρες που μας γράφουν γενικά και δεν έρχονται ποτέ εδώ και να κάνεις ένα performance. Ωραίο.
1: Ναι.
0: Εγώ θα πήγαινα. Not.
1: Χορηγία επικοινωνίας Radio Pandion. Just Klein.
0: Θα σου στείλουμε mail. Λοιπόν, και ο Just έχει ένα τραγούδι που λέγεται Coachella και το κυκλοφόρησε το 2024.
1: Ναι.
0: Έκανε manifest.
1: Αλήθεια.
0: Έκανε manifest, ναι.
1: Λοιπόν, εμείς αυτό δεν το ξέραμε. Είδαμε τον τίτλο και λέμε βάλτο. Κανονικά κανένα Europapa θα σας παίζαμε ή το άλλο, το Burman of Berlin, πώς λέγεται. Που ξέρω. Δύο τραγούδια ξέρω όλα και όλα. Μην με κοιτάτε.
0: Όντως.
1: Οπότε, θα ακούσετε αυτό.
0: Και κάπως έτσι θα κλείσουμε, με μια εύθυμη νότα για να συνεχίσετε μετά τη βραδιά σας, γιατί εντάξει, Παρασκευή.
1: Εντάξει, είναι πιο εύθυμα από εμάς δεν θα τη συνεχίσουμε. Δηλαδή, η παρέα μας θα είναι το πικ της βραδιάς του Σικάζο. Αν λέμε ψέματα, να μας στείλετε ένα μήνυμα.
0: Εκτός και αν μας πετύχετε στην νυχτερινή ζωή της Αθήνας.
1: Ακριβώς, που καλή σας τύχη τότε. Εντελώς.
0: Τέλος πάντων,
1: καμία γνώμη.
0: Μόλις ακούσατε το The Concept, στα μικρόφωνα ήταν η Έλενα Γκριτζελάκη και.
1: Και η Έλενα Γκριτζελάκη 2, ο Ανδρόνικος Δημητρέλιας ήμουνα.
0: Ίσουνα.
1: Κάποια στιγμή.
0: Μετά από το Coachella έγινε. Μετά έγινε η Loreen, μετά έγινε.
1: Ναι, έχω περάσει διάφορα φάσματα, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι δεν ξεχνάω ποιος είμαι.
0: Είμαι. Πολύ ωραίο αυτό.
1: Πολύ ωραίο αυτό.
0: Μ' άρεσε.
1: Ναι, εγώ ήμουν ο Ανδρόνικος Δημητρέλιας, λοιπόν, μόλις τελείωσα. Η Έλενα Γκριτζελάκη μπορεί να παραλάβει τώρα το λόγο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανδρονικέ μου. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το Coachella του Just. Κάπου εδώ θα σας καληνυχτήσουμε. Μείνετε συντονισμένοι στο Radio Pandion, γιατί ακολουθούν μουσικές επιλογές, ακολουθούν πάντα πολύ ωραία κομμάτια στο θυμό μας, ακόμα και όταν δεν εκπέμπει κάποια εκπομπή. Εμείς κλείνουμε την Παρασκευή.
1: Πολύ σωστά. Εμείς την κλείνουμε την Παρασκευή. Αλλά εσείς μπορεί να ανοίξετε την ημέρα σας αύριο με άπλετο Radio Pantheon. Ίσως και να τα πούμε την επόμενη Παρασκευή με μια πιο σοβαρή εκπομπή από αυτή. Γιατί ναι, μεν το περιεχόμενο προσπάθησε, αλλά η τεκμηρίωση το υπερεύει.
0: Ακριβώς.
1: Λόγια σοφών.
0: Σκεφτείτε το σαν μια τελευταία δόση από αυτές τις ανοιξιάτικες διακοπές που είχαμε με αφορμή. Που είναι κλειστές οι σχολές.
1: Όλα ναι, αλλά τώρα έρχεται καλοκαίρι, ρε.
0: Ναι, αλλά θα κάνουμε ένα lock-in τώρα εξεταστικό και τα σχετικά.
1: Ω, καλά.
0: Και μετά θα επιστρέψουμε στο fan crazy mode. Λοιπόν, αυτοί ήμασταν. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Γιου στρίχτο. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Bye.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
2: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
3: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

νύχτες αγρύπνιας να με θυμάσαι. Μη με φοβάσαι, μη με φοβάσαι.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

που σε ψάχνω. Που λέω κάποιος θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά, δεν είναι το όνομά σου.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

επίπεδη τη γη. Μην αναλύεις τη στιγμή, στρίψε ένα κέρμα, να αποφασίσει πως και

λίγες κουβέντες καθαρές και ένα σουχάδι. Καλό να με ρίχνεις αμέσως στη φωτιά.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.